0: Check, check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
2: 97,8
1: στο ίντερνετ
2: metropavlafm.gr.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
2: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check, one, two. Ready?
3: Ready?
2: Okay.
4: Okay.
2: Συντονισμός
5: ραδιοφώνου
2: στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: Παιδιά, γιατί είχα πολύ καιρό να τους δω.
2: Τέλεια, τέλεια.
5: Όλα πολύ, καλά.
2: Όλα καλά, αγάπη μου. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ θα είμαστε έως και τις 11.

0: τραγούδι για το πρωινό σας ξύπνημα. Είναι το Sexy Back. Αν ξυπνάτε αυτή την ώρα, εκμεταλλευτείτε το. Sexy Back για όλους και για όλες εσάς εκεί έξω.
1: Πρωί-πρωί
0: και τα φιλιά μας. Έλα, γιατί να τραπώ, δεν υπάρχει.
1: Αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας.
0: Κάτσε, βρε, 9 του Σεπτέμβρη τώρα, έλα.
2: Τρέχει γρήγορα.
0: Να το γλιτώσει.
1: Αν και είναι δύσκολο να σας καταλάβει κανείς, είστε ευγενικά και συμπονετικά άτομα με πολλές συναλλαγές στη διάθεση. Όσο γεμάτη αυτοπεποίθηση και αν δείχνετε, δεν νιώθετε άνετα με την κριτική. Οι άλλοι θεωρούν τις ιδέες και τις συμβουλές σας μοναδικές και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άνταμ Σάντλερ.
0: Για πες ρε εσύ Σκατσούλη τρόπος επικοινωνίας, μάλλον ακρόασης, ακρόασης.
3: Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8, www.zureto.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Ομορφιές μου εκεί έξω, όλα μοιάζουν να είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω τις δικές σας αφιερώσεις, τα μηνύματά σας, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, αν έχετε έτσι προσαρμοστεί στο ότι έχει έρθει το φθινόπωρο. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 18 με 30 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το Viber που σας περιμένει είναι το 6931-908-908 για να τα λέμε όλα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1956 θα σας πάω πολύ πίσω, ο βασιλιάς του rock and roll, ο Elvis Presley, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο δημοφιλέστερο τηλεοπτικό show των ΗΠΑ. 60 εκατομμύρια τηλεθεατές τον παρακολούθησαν, το 82,6% του τηλεοπτικού κοινού της χώρας.
0: Πολύ όμορφα. Αμέσως τώρα έχουμε μια μεγάλη τραγουδάρα εδώ στο Zoo Radio, έτσι ολόφρεσκο, για να βάλουμε την μπουγάτσα μας. Σήμερα σου άρεσε η μπουγάτσουλα που έφερε, θα την ακουμπήσεις.
3: Θα την ακουμπήσω, Βασίλη, και θα φάω να ξέρεις τις γωνίες.
0: Γιατί σου αρέσουν περισσότερο
3: οι γωνίες? Μ' αρέσει η γωνία. Δεν ξέρω γιατί.
1: Έχει πιο πολύ φίλο.
0: Εσάς, παιδιά, σας αρέσει η γωνία ή η μέση στην μπουγάτσα? Να, λέω, να κάτι που θα ρωτήσουμε σήμερα.
3: Έτσι, να κόβει γωνία, δεν θέλω μέση.
0: Να κόβει γωνία, δεν θέλει μέση. Πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είναι το Zoo Radio. Εδώ είναι το πρωινό μας. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning έως και τις 11.

0: Σου ρε Κωστάρα μεγάλε Κωνσταντίνε που σε βρήκα στο φούρνο Αλάνη με, ο οδηγός μας ακούει και με χαιρέτησε σήμερα. Πού είσαι αγόρι, καλημέρα, καλημέρα, να περνάς τέλεια. Καλημέρα και στον Παναγιώτη μας, ο οποίος είναι εδώ και στο σημερινό μας πρωινό και είναι έτοιμος για όλα. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα Πογούιζου. Τι μας είπε ο Παναγιώτης? Τρέξτε, άρχισε η εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα τον Φραγκούλη, ο οποίος μας ακούει δυνατά. Άλλος Κώστας είναι αυτός ο οδηγός. 5 οδηγοί στείλανε. Τους δύο τους είδα στο φούρνο σήμερα. Ο ένας έφευγε, ο άλλος ερχότανε. Καλημέρα φίλε μου, σε όλους και σε όλες εσάς. Καλημέρα και στη Μέη. Καλημέρα Big Boss and the Crew. Και εγώ για εσένα που θέλεις βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό. Σήμερα και ξύπνησες και έχεις πολλά νεύρα.
1: Έτσι.
0: Γιατί όμως έχει νεύρα, σκάτσε, γιατί δεν μπορεί να βρει, ρε παιδί μου. Έτσι, μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις σιγουριά. Πολλά γίνονται, Νάνση μου.
2: Πολλά γίνονται.
0: Και πολύ μεγάλο μαναφούκι και με τους Τούρκους. Θα δούμε που θα πάει όλη η φάση αυτή. Για πες μου, πού ξεκινήσουμε.
2: Θα ξεκινήσουμε λίγο από τα τοπικά. Κλείνει για 6 ώρες ο περιφερειακός. Από τις 11 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Φυσικά θα υπάρχει και τροχιά για να σας κατευθύνει από άλλους δρόμους. Μην αγχώνεστε καθόλου.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο χάος που έχει δημιουργηθεί σε αεροδρόμια της Βρετανίας. Ακυρώθηκαν πάνω από 600 πτήσεις.
0: Τι έγινε, κύριε? Πάθανε αυτό που είχαμε πάθει εμείς πρόπερση.
2: Ναι. Τεχνική βλάβη στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας.
0: Πέρασε κανένας από εκεί δικός μας τίποτα?
2: Α, όχι. Στο Παρίσι τώρα θα βρεθεί σήμερα, μιας και το αναφέρεις.
0: Ποιος?
2: Ο Πρωθυπουργός.
0: Τι θα κάνει εκεί?
2: Θα βρεθεί στο Παρίσι.
1: Για τα εγγένεια του μαγαζί για τον Τούρκο.
2: Ναι, υπήρξε μια χιουμοριστική απάντηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Τούνη για τα εγγένεια τη κρουασανερίτη.
0: Ναι.
2: Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Και αποσυμπητικά μπορεί να περάσει.
0: Αυτό να δω πάει Τούνη. Με τον Βουτσά θα αρχίσει να μοιάζει. Θα πάει με τον Χαραλαμόπουλο. Θα αλλάξουμε στήλ.
2: Τώρα πήγε ο Πρωθυπουργός και απάντησε. Να πω όλη την ιστορία. Ότι ανέβασε η Τούνη ένα βιντεάκι και έλεγε ότι μου στέλνει η φιλενάδα μου η Έφη Γκούτα ότι κοίτα μην έρθει ο Πρωθυπουργός αύριο από εκεί που έχουμε τα εγγένεια και στο χαλάσει. Και απαντάει ο ίδιος ο Κυριάκος.
0: Όλα για τις ψήφους, παιδιά. Είμαστε σε προεκλογική φάση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτός το έχει πάει το marketing αλλού και τα social του αλλού και δεν παίζεται εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Κυριάκο. Αλλά εγώ θα πω ένα πράγμα. Έρε Σαμαράς που σου χρειάζεται. Ο οποίος λέει τώρα στα κοντά θα ανακοινώσει το κόμμα. Που σας έλεγα εγώ.
1: Ετοιμάζεται.
0: Και δεν πιστεύατε, θυμάστε πως το είχα πει το Μάιο.
1: Τα νέα από την Αθήνα μας έφερε.
0: Τα νέα από την Αθήνα σας είχα φέρει τότε.
2: Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν και Τραμπ. Στο επίκεντρο είναι ο πόλεμος για την Ουκρανία. Είχαμε και τη συνέντευξη.
0: Τι είπε όμως ο Πούτιν? Ο Πούτιν είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω πόλεμο στην Ευρώπη. Αυτή με πολεμάνε. Εγώ δεν θέλω ποτέ να ανοίξω πόλεμο με την Ευρώπη. Το είπε ξεκάθαρα.
2: Το είπε. Τι και του λυπήθηκα εγώ έτσι.
0: Σιγά μα εσύ το λυπήθηκε. Τι
2: λυπήθηκε? Ναι, τώρα τι, τέλος πάντων. Να σας πω για την Σιγκαπούρη που κατά 64% θα αυξηθούν οι αιτήσεις αποδοχές εκεί του Πρωθυπουργού φτάνοντας στα 2,85 εκατομμύρια δολάρια. Θέλετε αυτή την είδηση? Είναι η είδηση που δεν ξέρετε ότι θέλετε. Και τέλος θα σας πάω στον Αντώνη Ρέμο και σε αυτή την συναυλία που θα γίνει για τα 30 χρόνια.
0: Τον είδες?
2: Τον άκουσα εγώ.
0: Με ποιον είσαι?
2: Εγώ είμαι με τον Αντώνη.
0: Με τον Αντώνη
2: είμαι
0: Ρέμο.
2: Είμαι team Αντώνης. Για μένα λέει θα είναι η ωραιότερη βραδιά της καριέρας μου. Θα αναδείξουμε
0: ένα πράγμα δεν μου άρεσε. Τι? Συμφωνώ σε όλα όσα είπε για τον τρόπο με τον οποίο στείλει μια συναυλία. Ότι έχουν συστηθεί τόσα πράγματα εκεί και ξαφνικά μας έπιασε ο πόνος τώρα ότι θα κρύψουμε το άγαλμα.
2: Και τα ήξερε όλα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ότι θέλει να αναδείξει την πόλη. Δεν μου άρεσε που μιλούσε σε τρίτο πρόσωπο λέγοντας ότι η πόλη που ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο. Δεν μιλάς έτσι, ρε φίλε. Πες, η πόλη που με ανέδειξε και την αγαπάω, εδώ θα ήθελα να κάνω 30 μου χρόνια. Η πόλη που ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο θα ζήσει μια μεγάλη εμπειρία. Μου τις πάει όταν κάποιος μιλάει
2: στο τρίτο πρόσωπο
0: και ψωνισμένα.
1: Τι να πει και ο Βασίλης Καράς αν ήταν από τους ουρανούς, τι να πει και αυτός.
0: Τι να έρθει από τους ουρανούς τώρα να κάνει εκπομπή.
1: Είχαμε και Πάολα, είχαμε και Αργυρό.
0: Και ο Καρέτσας στεναχωρέθηκα, παιδιά, χθες. Ναι, να πάμε και σε κάτι άλλο. Ο οποίος στο 22, στο 22ο λεπτό δηλαδή, σταμάτησε, έδωσε την μπάλα αλλού, κάθισε κάτω και είχε πρόβλημα στο κυκλοφοριακό.
2: Ναι. Και τη μανούλα του είδα που έτρεξε από πίσω.
0: Και κυκλοφοριακό σημαίνει καρδιά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, κυκλοφοριακό. Ναι.
0: Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Για εσάς που θέλετε να δείτε μια ωραία γυναίκα, θα ψάξετε τα πλάνα για την φίλαθλος της ΗΠΑ που έγινε διάσημη με πλάνα κάμεραμαν και τι μπορούμε να γράψουμε. Εσύ τι έλεγες χθες για τις κοπέλες. Κρέμα. Ο άλλος στέλνει μήνυμα, χρεοκόπησε με.
1: Αυτά είναι κορίτσια.
0: Αυτό είναι τώρα τραγούδι λαϊκό για τον Πάνο τον Κιάμο. Αν ακούει ο Πάνος ο Κιάμος, όχι ο Ρέμος, δεν λέει τέτοια.
2: Χρεοκόπησε με, φοβερό.

0: συνεχίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες.

0: χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευτάρα app και ησύχασες.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
11: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Πες το, πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα, τα κουκλάκια, τα περιποιημένα, τα καλοκτενισμένα. Όσοι έχουμε μαλλιά, τέλος πάντων, όσοι δεν έχουμε, δεν πειράζει, δεν έγινε και κάτι. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ και βεβαίως ξεκίνησαν και οι μετρήσεις. Οπότε αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε,
3: πες το.
2: Ζου Radio. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είμαστε εδώ και βεβαίως σας έχουμε πάντα λύσεις για τα προβλήματα που έχετε. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της συσκευής σας. Αν έχει χαλάσει, γρήγορη, απλή και σίγουρη, η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία μα καμία ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά από την παράδοση, φίλε Σκάτζο, κύριε. Γιατί σου κάνουν και κάτι ακόμη. Μπορούν να έρθουν και να το πάρουν από τη δουλειά σου και να σου το παραδώσουν επίσης τη δουλειά σου, από το σπιτάκι σου και κάτι ακόμη. Η συσκευή σου, αν δεν γίνει μέσα σε μία ώρα ή σχετικά σύντομα, σε 48 ώρες θα σου δώσουν κάποια άλλη για να μπορέσεις να κινηθείς.
4: Περισσότερα
2: στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βγαίνουμε έξω.
4: Πάμε στους δρόμους.
2: Έλα λίγο.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει λίγη κίνηση Πολύχνη, Τριανδρία και Άνω Τούμπα και για τα δύο ρεύματα. Ναι. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται τέλεια, όπως και η Βασιλή Σόγας και η Βασιλέως Γεωργίου. Το κόλλημα όμως είναι στη Τζιμισκή αυτή την ώρα, από πλατεία Ναυαρίνου μέχρι πλατεία Αριστοτέλους. Πέσει, δέχισε. Το τέλος. Ναι. Η Αγίου Δημητρίου και αυτή έχει λίγη κινησούλα. Η Εγνατία κολλάει λίγο μετά το ύψος της Καμάρας. Και η Λαγκαδά στα φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια Δικαστηρίων.
2: Χαμός γίνεται δηλαδή.
4: Χαμός.
2: Συνέχισε να σου πει τι έχεις φέρει.
3: Λοιπόν, σας έχω φέρει, παιδιά.
2: Συγγνώμη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όποιον το έκανε αυτό και μας το έστειλε.
4: Πολύ ωραίο.
3: Κάθε ζευγάρι λοιπόν πρέπει να ακολουθήσει. Δεν μπορώ, θέλω
2: να
3: πεθάνω στο γέλιο. Εντάξει, λοιπόν, θα σοβαρευτώ.
2: Σοβαρέψω, γιατί έχουμε κάτι
3: σοβαρό. Έχω κάτι σοβαρό, ναι. Λοιπόν, ένα ζευγάρι το οποίο είναι μαζί και ευτυχισμένοι για πάνω από 35 χρόνια μας έδωσαν τον κανόνα.
2: Ποιοι, βρε.
3: Που πρέπει να ακολουθούμε όλα
2: χρόνια.
3: Τα ζευγάρια. Ναι.
2: 25 πες να τα βρήκαν, 25-35.
4: 60
2: χρόνια. Ναι. Τι λένε.
3: Και άκου τώρα τι μας λένε. Μας έχουν δώσει τον κανόνα του 2-2-2. Είναι ένα απλό, πολύ εύκολο πράγμα που μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας. Κάθε δύο εβδομάδες Βασίλη.
2: Συμφωνώ. Άμα βάζουμε κάθε δύο εβδομάδες βαζελίνη, όλα κλειστά καλύτερα.
3: Κάθε δύο εβδομάδες θα έχεις ένα ραντεβού με τη γυναίκα σου. Θα κλαίνετε ραντεβού όμως, οι δυο σας, μόνο οι δυο σας. Θα πηγαίνετε κάπου ξεχωριστά, θα βρίσκεστε εκεί κάθε δύο εβδομάδες. Κάθε δύο μήνες θα πηγαίνετε ένα Σαββατοκύριακο κάπου. Δεν χρειάζεται να είναι μακριά.
2: Οι δυο μας πάλι.
3: Οι δυο σας.
2: Αντώνη, δεν σε βλέπω καλά, ναι.
3: Έλα, εντάξει.
2: Πού θα τα αφήνουμε το παιδί μου.
3: Κάθε δύο μήνες, άστο λίγο σε αδερφή σου ένα βράδυ. Ένα Σάββατο βράδυ.
2: Άλλη δουλειά δεν έχει αυτή να κρατάει το παιδί κάθε δύο μήνες, τρελή. Τρελή.
3: Αυτό τον αγαπάει τώρα, Αντώνη.
2: Συνέχισε.
3: Να σου πω κάτι, τον κρατάω κι εγώ. Να το κάνουμε να αλλάξει.
2: Ωραία.
3: Και μετά, κάθε δύο χρόνια, ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο κάπου που δεν έχετε ξαναπάει.
2: Πω, ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο κάπου δεν έχουν ξαναπάει.
4: Τι ωραία.
3: Λοιπόν, έχουμε δύο εβδομάδες ραντεβού, δύο μήνες κάπου κοντά αλλά οι δυο σας,
2: ναι,
3: και δύο χρόνια κάπου που δεν έχετε ξαναπάει.
2: Μπάστε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν θες να μακροημερεύσει η σχέση σου.
2: Μπορώ να μακροημερεύσω. Ο πατέρας μου με τη μάνα μου είναι 45-50 χρόνια μαζί και δεν τα κάνατε 2-2-2.
3: Ναι,
2: δηλαδή,
3: αλλά
2: αχώσω τώρα την αδερφή μου, κάθε δύο μήνες θα πηγαίνει για να μακροημερεύσω εγώ.
3: Χαρά τη, αν εγώ την ξέρω την αδερφή σου. Τον αγαπάει, τον λατρεύει τον Αντώνη. Τώρα θα τον κρατάει και ένα βράδυ κάθε δύο μήνες. Να
2: κατσικώνεται κάθε δύο μήνες εκεί πέρα.
4: Εσύ να το τηρείς αυτό.
2: Βέβαια.
3: Εγώ το τηρώ.
2: Αυτή παίρνω όμως και το παιδί. Εδώ δεν μας τα λες όλα καλά.
3: Ναι, αλλά
2: δεν βλέπω μακροημέρευση.
3: Θα μακροημερεύσω γιατί τώρα πήγαμε 8 βράδια που ήμασταν μόνοι μας.
2: Ναι, τι.
3: Είναι για. Κράτα για.
4: Ήταν καλά,
2: Τόσο μπαστούνάτο ήτανε. Μπράβο. Συγχαρητήρια.

0: ούτε τέλειο τραγούδι στο Ζουρέντιο. Τι παίζουμε τώρα, φίλες Κατσόχη, ρε.
1: Τώρα παίζουμε τους Πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση, θα τηλεφωνήσετε και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Κυρίες και κύριοι, κατηβάζουμε. Είναι μικρό έτσι και εύκολο και σήμερα νομίζω για να πάρετε αυτό το υπέροχο δώρο, το Κόσμο Λαβή, με 8 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη.
2: Για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί με τους εργαζόμενους.
3: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω συνομολογούμε όλοι ότι σε αυτήν τη χώρα είναι ελεύθερος καθένας να λέει και να εκδηλώνει και να διαδηλώνει το όποιο του πιστεύω.
0: Κυρίες και κύριοι, τι ψάχνουμε, πώς λέγεται αυτή η εκπομπή, τηλεφωνήστε τώρα. 2-3-10-2-32-9-08 2-3-10-2-32-9-08 είναι η Σπιτόγατη για εσάς που αράζετε, βλέπετε ελληνική τηλεόραση ή που απλά βλέπετε τα τρέιλερ των σειρών, των εκπομπών και τα λοιπά και το καταλαβαίνετε. Τηλεφωνήστε τώρα, 20 ευρώ κόσμημα Λαβή με το κεντρικό κατάστημα που Νάνση μου.
4: Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο της πόλης.
0: Μας έπεισε η γραμμή, δυστυχώς και η επόμενη. 2-3-10-2-32-9-08 Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην καλύτερη παρέα μας. Γράφει το φιλαράκι μας. Καλημέρα στον Κώστα μας επίσης που είναι εδώ. Στη Βούλα μας και στον Νίκο. Έλα, ναι, ποιος είναι στη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, η Σοφία είμαι.
0: Γεια σου, Σοφάκι μου γλυκό. Πώς είσαι σήμερα?
5: Δόξα τω Θεώ, έχει λίγη δροσιά, οπότε καλύτερα.
0: Είμαστε καλύτερα. Θα δουλέψουμε, θα καθίσουμε σπίτι.
5: Θα δουλέψουμε,
0: βρε φιλενάδα. Τι να κάνουμε, πες. Φιλενάδα μου, πες μου τώρα, τι έχουμε γράψει από την TV.
5: Λέω ότι είναι το live news.
0: Είναι το live news και λες καλά. Θα μιλήσεις εδώ με την Ανσούλα για να πάρεις το κόσμο μας σου.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
7: Yo, man.
8: Yo.
7: Open up, man.
8: What
7: do
8: you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
8: Say it wasn't you.

0: Καλημέρα, καλημέρα με τον ήλιο να σκάει μύδι και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ζεστές τις δύο μέρες. Μετά έρχεται όμως ο δολοφόρος του καλοκαιριού, έτσι λένε το φαινόμενο που θα ακολουθήσει, το οποίο ουσιαστικά θα σκοτώσει το καλοκαίρι, λέγανε
1: Νάνση. Αχ, μη μιλάς έτσι, καρδιά μου πιάνεται.
0: Τον διάβασα χθες και λέω πόσο πραγματικά έτσι θα την πειράξει την Νάνση και θέλω να σου το πω.
1: Πάρα πολύ θα με πειράξει. Επίσης θέλω
0: έτσι
1: να σου
0: λέγεται
1: πω,
0: το φαινόμενο.
1: Παρατήρησες ότι είναι λίγο θλιμμένη.
0: Θλιμμένη, ναι, θα έλεγα.
1: Θλιμμένη χθες.
0: Γιατί, τι έγινε.
1: Γιατί συνειδητοποίησα ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πάω ακόμα την μετά έχουμε υποχρεώσει. Μετά έχουμε πάλι υποχρεώσει. Και τελείωσα.
0: Δεν έπρεπε να πάτε Κομωτίνη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πάτε πάλι να κάνει μπάνιο. Γιατί σου λείψαν. Δεν έχει κάνει καθόλου πάλι το καλοκαίρι. Μόνο 45 μέρε. Α είμαστε συνάντηση πλάκου πρωί-πρωί.
1: Ξέρω, πολύ στεναχωρέθηκα.
0: Πάμε στα ζώδια.
1: Μιλά και για τον δολοφόνο.
0: Ο δολοφόνο του καλοκαιριού, φίλε. Πω, τι ωραίο αυτό που το βγάλανε. Σκληρό. Να σε ψοφήσουνε. Έλανε.
2: Σκορπιό, μην αποκαλύψει όλα τα σχέδιά σου. Το ξώτη, ένα μυστηριώδε άτομο μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον σου. Εγώ καιρο, κράτησε συντηρητική στάση και μην εμπιστεύεσαι εύκολε λύσει. Ήδροχο, Τετάρτη ξυπνά την ανάγκη σου να κάνει κάτι διαφορετικό. Ηχθεί, η δημιουργικότητα είναι το μεγαλύτερο σου πλεονέκτημα. Κριό, χρειάζεσαι πνευματική σύνδεση και ελευθερία. Ταύρο, μην πάρει αποφάσει βασισμένε αποκλειστικά στον ενθουσιασμό. Δίδυμο, η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο τη ημέρα σου. Καρκίνο, μπορεί να σε προσεγγίσει άτομο που αποπνέει οικειότητα. Λέων, η οικογένεια ίσω χρειάζεται τη βοήθειά σου. Παρθένο, η ψυχραιμία σου θα σε οδηγήσει στη σωστή επιλογή. Και τέλος, κριός, η ευγένεια δεν σημαίνει ότι. Συγγνώμη, ζυγός.
0: Ναι.
2: Η ευγένεια δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να υποχωρείς.
0: Δολοφόνη των ζωδίων, σταμάτα. Καλημέρα στο μαράκι μας από το ιερογραφείο που επέστρεψε, παιδιά. Λέει, μου λείψατε και μας λείψατε όλοι, παιδιά. Έτσι τώρα ενώνεται το παρεάκι σιγά-σιγά. Γιατί ο δολοφόνος του καλοκαιριού το έκανε και έφυγε το καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Ιορδάνη μας που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Θα σου διαβάσω αυτό που διάβασα χθες και σταμάτησα και σκέφτηκα εσένα. Καιρός. Έρχεται ο δολοφόνος του καλοκαιριού. Πότε χτυπά την Ελλάδα η φθινοπορεινή εισβολή. Δεν είναι φοβερό όπως το έχουν. Φοβερό μάρκετινγκ, ρε φίλε. Φοβερό.
1: Φοβερό.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα.
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω?
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
11: Του κυκλοφορεί ο Sir Cliff Richard, το οποίο θα αποτελείται από διασκευές τραγουδιών από καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Elvis Presley και ο Harry Styles.
12: Καιρός.
11: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
12: Κίνηση.
11: Στον περιφερειακό κίνηση θα βρείτε και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη μέχρι Ανοτούμπα και στην Εγνατία ένα ατύχημα δημιουργεί προβλήματα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημεράκια όμορφα, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Ο Bill Nackis με την Boss Crew, με τον Θοδωρή Κατζόχυρο.
3: Καλημέρα.
2: Και την Άνση Βλάχου.
4: Καλημέρα σας.
2: Και με πολύ καλή διάθεση να στείλω φυλάκι δυνατό στην ελευθερία που μας ακούει. Παιδιά, μακάρι να μην τελειώνει ποτέ το καλοκαίρι. Συμφωνούμε, αλλά δυστυχώς δεν τελειώνει μόνο φέτος, τέλειωσε και πέρσι και πρόπερσι. Έλα, θα ξανάρθει το καλοκαίρι, γι' αυτό αυτό εννοώ.
3: Το καλοκαίρι του 27.
2: Το 27, ωραίο θα είναι γι' αυτό. Καλημέρα στην Νίκη μας, καλημέρα και όμορφη ημέρα να έχουμε όλοι. Καλημέρα και στην Δήμητρα, σας ακούμε παιδιά και σας χαιρόμαστε. Είστε πολύ ωραία παρέα, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στον Κωστή που ακούει δυνατά Zoo Radio και σήμερα. Σε αυτή την δεύτερη ώρα του σοου, τι έχουμε, Νάνση?
4: Και τι δεν έχουμε, παιδιά. Έχουμε πάρα πολύ ωραία έρευνα για τις γυναίκες. Έχουμε τα κουτσομπολιά, τα ξεχωριστά του Κατζόχυρου. Ναι. Έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays. Έχουμε και το ανέκδοτο της ημέρας. Θα βάλω τώρα και τον Γκάλοπ στα social για να, αν θέλετε, να μας απαντήσετε.
2: Οκ, okay, φίλες Κατζόχυρε, το Viber του σταθμού
3: 6931-908-908.
2: Άντε βρε, στείλτε μια καλημέρα. Πείτε μας από πού μας ακούτε, ποια περιοχή σήμερα, έτσι να βλέπουμε τους ακροατές μας και να τους καλημερίζουμε κι εμείς. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα στο show. Alex Warren, Fever Dream. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λιβιαντίν, είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Καλημέρα, ομορφιές μου εκεί έξω, στο γλυκάκι μας. Τι είναι, Δέσποινα. Καλημέρα, φίλοι μου. Εγώ πάντως, λέει, αύριο θα πάω ένα τελευταίο που σου ακούστηκε Χαλκιδικούλα μας. Έτσι για να τη χαιρετήσω.
1: Και αύριο. Καλά θα κάνεις.
0: Κάτσε λίγο, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι.
1: Α, αύριο είναι Πέμπτη.
0: Αυτό δεν είναι που σου ακούω, αγαπημένη μου. Αυτό είναι τέσσερα για γουστάρο. Που σου ακούω. Κι άλλη Δέσποινα εδώ. Πηγαίνουμε στη δουλειά με τον άντρα μου, τον Δημήτρη. Φιλιά σε όλους. Ακούμε από τον Εύωσμο την αγάπη μας και στη Δέσποινα και στον Δημήτρη και στην Ελευθερία μας και στην, η οποία είναι εδώ και στον Βασίλη μας που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά και αυτό το πρωινό με τον Άλεξ. Τώρα να πάμε γρήγορα γρήγορα να σας πω εγώ αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες ότι μυρίζει πολύ ωραία στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μυρίζει η Ιταλία και δεν είναι φαντασία σας, όντως μυρίζει φρέσκος βασιλικός της Pesto Barilla συγκεκριμένα. Από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου το Basil Bar μας περιμένει στο booth 26 της ΔΕΔ.
1: Για να δοκιμάσουμε δωρεάν pesto bites με την αυθεντική κρεμόδι pesto alla genovese.
0: Έτσι.
1: Που μας αρέσει πάρα πολύ, αφιερωμένα στον βασιλιά των αρωματικών, τον Βασίλικο. 5 με 13 Σεπτεμβρίου Basil Bar από την Pesto Barilla, booth 26 στη ΔΕΔ. Θα δείτε εκεί που έχει τη μεγαλύτερη ουρά, εκεί είναι ο Βασίλικος.
0: Και θα πάμε όλοι πεινασμένοι για να καλοφάμε αγόρια και κορίτσια. Κέλλη μου, αγάπη μου, καλημέρα. Παιδιά, από το πρωί εδώ στη δουλειά μας κάνετε παρέα και ο Σάκης στο παρεάκι μας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, Σάκης από την Επανομή. Νάνση, μου φτάνει τόσο το καλοκαίρι. Έρχονται και τα Χριστούγεννα. Λέει, μην το ξεχνάς. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Δηλαδή να παίρνουμε από όλες τις σκέψεις.
2: Γιατί κάπου θα πας πάλι, γι' αυτό.
0: Πάλι θα πας κάπου εσύ. Δεν θα κάτσει εδώ, πας κόλλο κάτω.
1: Αλλά δεν το ευχαριστιέμαι τόσο όσο το κάνω. Λοιπόν, σας έχω τώρα τους τύπους που συναντάμε στο γυμναστήριο. Εντάξει. Είναι ο τύπος που έρχεται από πάνω σου την ώρα που εσύ αγκομαχάς να βγάλεις το σετ και σε ρωτάει πόσα έχεις ακόμα. Είναι δίπλα σου πριν καν τελειώσεις την πρώτη άσκηση και σε ρωτάει, ρε παιδί μου.
2: Να κάνουμε ένα λάξε, του λες.
0: Ναι, το λέει και γι' αυτό, αλλά μερικές φορές το λέει για να πιάσει κουβέντα.
1: Ναι, από περιέργεια.
0: Δεν λέει μόνο γιατί θέλει να κάνει άσκηση.
1: Ο καθρέφτης είναι αυτός που κάθεται μπροστά στον καθρέφτη και είναι αυτός που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι πάει καλά το πράγμα.
0: Ναι, πάει πολύ καλά το πράγμα. Τα φουσκώνει τα μπρατσούλια του και τα βυζάκια του.
1: Υπάρχει αυτός που έχει φουλ εξοπλισμό, ζώνη, γάντια, σέικερ, κάνει διάλειμμα, πίνει την πρωτεΐνη του, κάνει τα δικέφαλά του, μετά πάλι ξαναπίνει τους ηλεκτρολίτες του. Υπάρχει ο μην ανησυχείς στόχο που βάζει πάρα πολλά κιλά ή κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το έχει σε καμία περίπτωση, αλλά το προσπαθεί και πονάει. Και υπάρχει και ο personal trainer, χωρίς να είναι personal trainer, που δεν τον ρωτάς, αλλά έρχεται από πάνω σου και σου λέει: λίγο το γόνατο λύγησε, λίγο τη λεκάνη κατέβασε κάτω. Αυτή δεν πρέπει να την κάνεις έτσι την άσκηση.
0: Υπάρχει όμως και πάντα ένα παρεάκι, το οποίο σου σουδιάζει, είναι σαν ένα μικρό καφέ, θα πω εγώ. Δύο-τρία ατομάκια συνήθως είναι και προσπαθούν να μπλέξουν και κανέναν ακόμη στα σουσούδια τους. Τέτοιους έχω κι εγώ και περνάω καταπληκτικά κάθε φορά στο γυμναστήριο.
1: Και υπάρχει και ο Ghost, το φάντασμα δηλαδή, που τον βλέπεις μόνο στις εγγραφές και μετά εξαφανίζεται.
0: Άρα δεν υπάρχει. Λίγο θα σας πω μια ιστορία με μια φιλινάδα μου στο γυμναστήριο. Πολύ καλή.
1: Θέλουμε.

0: Λίγο πιο πριν θυμηθήκαμε Florence and the Machine, Spectrum. Από το remix του Καλ Μιχάρης. Καλημέρα σε γλυκιά μου την Ξένια που είναι εδώ. Καλώς ήρθατε και πάλι. Μόλις πρόλαβα να στείλω μηνύματα, φιλιά μου και την αγάπη μου στο πιο κεφάτο ραδιόφωνο της Ελλάδας. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένοι.
1: Αυτή ωραία λόγια.
0: Γιατί δεν είμαστε. Ψάξτε, δεν βρίσκατε το ραδιόφωνο σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Σου το λέω εγώ. Έτσι, τώρα καλημέρα και ψωνισμένη από μένα. σε φιλαράκο Χρήστο. Καλημέρα από το μαγευτικά Ανοπορόγια. Ωρε φιλαράκι, τα ωραία τα απορόγια. Θα πάμε όμως φέτος. Κοίταξε. Πέρυσι είχαμε πει τα πάμε, δεν πήγαμε. Θα κλείσουμε ένα Σαββατοκύριακο. Θα ακολουθήσεις.
2: Ναι, κοίτα, εγώ έχω
0: πει. Κοίτα.
2: Εγώ πήγα πέρσι με τη μηχανή.
0: Ναι, αλλά τι να το λέω αυτό. Πήγες και έφυγες. Δεν καθίσαμε εκεί να πάμε. Να βρούμε τον Χρήστο να καθίσουμε να φάμε. Τίποτα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Πήγα μόνο εκεί στα φιλαράκια μου, τα μουλάρια που κάνουν βόλτα.
0: Τα μουλάρια. Μάλιστα, τα φιλαράκια σου. Τώρα τι να πω. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σάκη. Πάει σύντο, θα ήθελα λέει τα φώτα σας από που έχει λιγότερη κίνηση. Θα τα πει σε λίγο, σκάτσε αυτό. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο, αλλά και την Αθηνά. Καλημέρα στο αγαπημένο μας πρωινό. Πού πήγε η βόμβα, θα έρθει η βόμβα. Μη στεναχωριέστε, παιδιά, μετρητά είναι αυτά. Δεν είναι, άντε, δίνουμε βόμβες και δίνουμε 200 ευρώ. Όλα έρχονται. Η εταιρεία Δημάκης είναι στον δρόμο και μας τα φέρνει. Πάμε γρήγορα στο σκατζούλι μου.
2: Λοιπόν, ναι. Χθες είχε κέφια ο Γιώργος Πατούλης και ανέβασε ένα βιντεάκι και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους για να διορθώσει, λέει, τα κακό κείμενα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική.
0: Και τι εξηγεί, παιδί μου, εκεί ότι δεν θέλει. Θέλω να κατέβω γιατί είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και όλα τα σχετικά.
2: Όμως το είδε φυσικά η πρώην σύζυγός του, η Μαρίνα η Σταυράκη, και απάντησε από κάτω το βιντεάκι του: Πού πας βρε κακομύρι.
0: Πού να κατέβεις βρε κακομύρι.
2: Πού να κατέβεις βρε κακομύρι.
0: Θα έπαιρες σε post του πρώην άντρα σου και να του πεις: Πού θα κατέβαινα κακομύρι, Νάνση.
1: Όχι, δεν θα κατέβαινα, αλλά επειδή την είδα την κυρία Σταυράκη στη Μύκονο.
0: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα ότι ναι, θα το έκανε.
0: Ξέρεις ότι αυτοί είχαν γίνει πάρα πολύ γνωστοί όταν είχαν βγάλει μια φωτογράφηση στα παλιά τα downtown κτλ. Που είχαν σε όλα τους τα χερούλια χρυσό.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια το θυμάμαι. Το σπίτι τους
0: πήγαν. Τελικά ο χρυσός δεν τους έφερε. Πιο κοντά τους απομάκρυνε από ό,τι φαίνεται. Πού πα βρε κακομύρι.
2: Τι πιστεύει για τον άντρα και για τον πρώην άντρα.
0: Δηλαδή χωρίζει με τον Κώστα και λέει αυτός τώρα θα κάνω επενδύσεις και θα πάω. Τι επένδυσα για κακομύρι. Από κάτω να
2: τι επένδυση να κάνει.
0: Κακομύρι.
1: Έλα,
2: πάμε και στην Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μας αποκάλυψε το επόμενο επαγγελματικό της βήμα,
0: ναι.
2: Και είναι η έκδοση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού με τίτλο Το Κουμπί.
0: Το Κουμπί.
2: Το Κουμπί. Το Κουμπί, λέει, γεννήθηκε μέσα από δικές προσωπικές ιστορίες,
0: ναι.
2: Και είναι ένα πολύ όμορφο, λέει, παραμύθι που έχει να κάνει με το κουμπί της ζωής. Λοιπόν, και τέλος, ο φοβερός Σουηδός Superstar Axwell ξεσήκωσε χθες το ΟΑΚΑ με Κωνσταντίνο Αργυρό και το Αθήνα μου που το έκανε μίξ.
0: Πολύ ωραίο.
2: Ήταν φοβερό, φοβερό.
0: Axwell, φοβερός. Παιδιά, καλημέρα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε έως και τις 11 σήμερα. Εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Άνση Βλάχου με τον δολοφόνο του καλοκαιριού και τον Νταμιάνο Ντέιβιντ να μιλάει πια για το προηγούμενο καλοκαίρι.

0: Πάμε, παιδιά, Shape of You, υπέροχο τραγούδι στον Ζου 90,8. Γονείς, μαθητές, back to school. Ξεκινάει από εδώ, από τα Mosaic Stores, εκεί που θα βρείτε τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις ηλικίες. Κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωση και πολλά ακόμη.
1: Ό,τι χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά σε μοναδικά σχέδια και χρώματα και κυρίως στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μην κάνεις έτσι τις σχολικές αγορές κομμάτι-κομμάτι. Κάντε Mosaic. Μπαίνεις στα Mosaic Stores.
0: Και περνάς τέλεια. Είναι σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κάτσε γιατί ενδιαφέρθηκε. Στην Ελευθερία Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία στο κέντρο. Όταν περπατάς εκεί πέρα κάτω και κάνεις τα σουλάτσα σου. Και στον Εύωσμο, αν βρεθεί στην 28η Οκτωβρίου.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
12: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
11: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
12: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
13: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
14: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Επιστροφή στη μουσική.
18: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
19: Νιου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
19: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
19: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
19: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
19: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
19: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Το ξέρουμε.
8: Η ξεκούραση όμως,
4: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος.

0: τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
3: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια.
6: Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου και αν πήγε.
9: Pet Shop 88 θα ήταν.
10: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
11: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy. Τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
16: Πες το.
17: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
19: πες το!
18: Πες το!
19: Ζου Radio!
18: Ζου 90,8.
20: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
21: Bill Nackis and the Boss Crew
20: in the morning.

0: σου παρεάκι μάλλον εδώ και το δικό σου ραδιόφωνο, το οποίο πρέπει να ψηφίσεις γιατί ξεκίνησαν και οι μετρήσεις. Έτσι, αν σας τηλεφωνήσουν, πρέπει να πείτε ότι ακούτε Ζου 90,8. Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για να σας δώσουμε δώρο. Ένα υπέροχο δώρο, 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays, Νάνση μου.
1: Εκεί που πάμε και γίνεται η μέρα μας Παρασκευή, γιατί παίρνουμε αυτά τα Fridays Feelings. Έχουμε λαχταριστά πιάτα, αγαπημένες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλ που μας περιμένουν σε όλα τα καταστήματα TGI Fridays.
0: 50 ευρώ δώρο επιταγή να πάρεις το παρεάκι σου και να περάσεις τέλεια, αρκεί να ερμηνεύεις σήμερα στο Χαμπίμπι και τη Γιάλα τον πάνω τον κέντρο.

0: κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δεν μου ταιριάζει, την τρέλα μου!
1: Όπα!
2: Μα καμιά δεν σου ταιριάζει.
0: Όπα!
2: Ισουνά
0: για μένα. Στέλνουμε μερακλείδες σήμερα, οι δυο πιο γρήγοροι που θα τηλεφωνήσουν τώρα. Στο 2310-232-908, 2310-232-908. Σήμερα είναι Τετάρτη και το τραγούδι ερμηνεύει πρώτος ο Χαμπίμπι.
3: Χαμπίμπι, γιάλα.
4: Χαμπίμπι, γιάλα.
3: Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Έχω αρχίσει και τα χάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελός.
0: Όπα.
1: Καλέ, πολύ τα τραβάς. Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Έχω αρχίσει και τα χάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό.
0: Παναγία μου,
1: ψάχνω κάποια να σου μοιάζει. Μα καμιά δεν σου ταιριάζει. Ήσουνα για μένα.
0: Τι ήσουνα,
1: ο Θεός.
0: Κυρίες και κύριοι, τα αποθεώσαμε το τραγούδι. Τα αποθεώσαμε. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή. Ποιος είναι εδώ?
5: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
5: Δημήτρη.
0: Γεια σου, τζιμάρα μου. Είσαι έτοιμος για τον Πάνο τον Κιάμο?
5: Πάντα, γεννήθηκε.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποιο μέρος είσαι?
5: Οδηγό, ταξιδεύω για Κατερίνη.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1, τζιμάρα, πάμε!
5: Γύρνα πίσω, θα πεθάνω. Έχω αρχίσει και τα χάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό. Κανά σου μοιάζει, μα καμιά δεν σου ταιριάζει. Ήσουνα για μένα ο Θεός.
1: Εσύ, καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό. Μπράβο. Πάμε στην δεύτερη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Καλά είμαι, εσύ τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Το όνομά σου, αγαπημένη μου?
6: Λέγομαι Αθηνά.
0: Αθηνά?
6: Ναι, να σας πω ότι έχω εμπειρία με το Κιάμο.
0: Οπα.
6: Διότι ο θείος μου δουλεύει 15 χρόνια αρμόνιο στο Κιάμο. Επομένως γνωριζόμαστε.
0: Άρα πιστεύω ότι θα το ερμηνεύσει καλά.
6: Από μικρή με έχει κοντά του, ας πούμε, και...
0: Για να δούμε όμως τώρα. Πήρες καλά μαθήματα? 3, 2, 1. Η Αθηνά! Δεν ακούστηκε η Αθηνά.
6: Χανώ, έχω αρχίσει και τα χάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελός. Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει, μα καμιά δεν σου ταιριάζει. Ήσουνα για μένα ο Θεός.
0: Μπράβο και στην Αθηνά μας, την γλυκιά. Είσαι υπέροχη, την αγάπη μας. Πρέπει να ψηφίσουμε όμως τώρα.
3: Κρέμα.
0: Δεν τράπηκες.
3: Όταν είπε πολύ ωραία.
0: Δεν τράπηκες. Πέσιμο στην Αθηνά. Πρωινιάτικο τροπή σου πια.
3: Δεν ήταν για να μου κλείσει πρώτα.
0: Έλα τώρα, τι είναι αυτά να πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι πιο γρήγοροι τηλεφώνησαν. Είναι ο Δημήτρης, είναι η Αθηνά. Αυτοί που διαγωνίζονται μεταξύ τους και η Νάνς θα ξεκινήσει σήμερα.
1: Λοιπόν, εμένα με κέρδισε ο Δημήτρης. Είχε μεγαλύτερο πόνο,
0: ο Σκάτζ.
3: Εγώ θα πάω με την Αθηνά.
0: Έχει άλλα εσύ με την κρέμα. Λοιπόν, από τους δύο.
3: Οπότε εσύ αποφασίζεις.
0: Ναι, σήμερα αποφασίζω εγώ από τους δύο. Διαλέγω σίγουρα τον Δημήτρη και εμένα θεώρησε ότι έχει περισσότερο πόνο στο τραγούδι του. Άρα ο Δημήτρης είναι αυτός ο οποίος παίρνει σήμερα το δώρο. Αθηνά μου, σε περιμένουμε να ξανατραγουδήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η Αθηνά αδικήθηκε λίγο γιατί χάθηκε το σήμα της σε ένα μεγάλο διάστημα του τραγουδιού. Αυτά, Δημήτρη, τηλεφωνείς για το δώρο σου. Καλημέρα σε όλους, περισσότερους Χαμπίμπης, περισσότερη γυάλα αύριο την ίδια ώρα και ακόμη 50 ευρώ μετρητά δωρεπιταγή για να φάτε στα TGI Fridays.
7: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ωραίος και ο Πάνος, ωραίος και ο Κιάμος. Α, ένας είναι. Τώρα η John Z. I love rock and roll.

0: υπέροχο τραγούδι, μελωδία Άρτσι Μεντούσα, Πολιάνα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στον φίλο μας τον Φώτη, ο οποίος είναι και πάλι εδώ. Γυμναστήριο, πας δεν πας, το θέμα είναι τι τρως. Όχι ρε φίλε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και να πας γυμναστήριο πρέπει, και να προσέχεις το φαγητό σου πρέπει. Αλλά το φαγητό είναι μία από τις απολαύσεις που δεν μπορείς να σταματήσεις, εγώ θα πω. Καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος πάλι τρολάρει εδώ πέρα. Τι να σας θυμίσουμε, λέει, και να μας θυμηθείτε. Πάλι ντύρλα είστε. Όχι ρε φίλε, δεν πίνουμε το πρωί ποτέ. Πίνεις ποτέ το πρωί? Έχεις πιει ποτέ πρωί?
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Θα μου πεις εσύ δεν πίνεις και βράδυ, αλλά τέλος πάντων.
2: Να σου πω μια ιστορία.
0: Να μου πεις μια ιστορία.
2: Με το σκάτς. Έχουμε πιει πρωί σκάτς.
0: Πότε?
2: Πριν κάποια χρόνια ήμασταν στο πρωινό και μας είχαν φέρει Μιλίτη.
1: Α, όντως ναι.
2: Για προμόσιο.
0: Το ξέρω, το θυμάμαι το Μιλίτη, ναι.
2: Καθόμαστε στο γραφείο με το σκάτς και δώσε το Μιλίτη και δώσε. Νομίζαμε ότι είναι χωρίς αλκοόλ.
0: Αλήθεια το λες?
2: Ναι.
0: Και είχες γίνει λιάρδα, ρε.
2: Λιάρδα κανονική.
0: Εσύ?
2: Εγώ εντάξει, τότε ήταν οι εποχές που έπινα.
0: Το αντέχεις, το πάει. Ήσουν εκπαιδευμένη.
1: Πολύ ωραία γεύση και αυτό το άτιμο έχει.
0: Έτσι, έτσι, σωστό.
2: Έφυγε στα τέσσερα σχεδόν, σερνόταν.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη μας, στο Ιωαννάκη μας, στον Γιώργο από τον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, στην Δήμητρα από την Καλαμαριά, στον Χρήστο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας στέλνετε, από πού μας ακούτε και το ονοματάκι σας πάντα. Καλημέρα στον Αντώνη εδώ, στο Viber του ραδιοφώνου. Περιμένουμε μηνυματάκια σήμερα. 6931-908-908 και είναι η ώρα τώρα για το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ποιο ψάρι σε χαιρετάει στα ισπανικά?
0: Ποιο ψάρι, ρε φίλε?
2: Περίμενε. Τι? Στα ισπανικά λένε.
0: Ελένε?
2: Λένε σαλούτ.
0: Πού να, άμα έχει τα ρεκόρσιμο τώρα.
1: Χόλα γο κέφαλο! Χόλα! Χόλα γο κέφαλο!
0: Μια ιδέα και μισή. Χόλαγο κέφαλος, Παναγία μου. Καλημέρα, καλημέρα με Calvin Harris και Blessings. Τώρα να σας πούμε ότι θα επιστρέψουμε με άλλες δύο ώρες στο show, έως και τις 11. Οπότε μην μας χάσετε με τίποτα.

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατά και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολεία, Μουστάκας.
12: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
14: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις.
15: Όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
14: Εσύ, ειδική αγωγή?
15: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
14: Εξ αποστάσεως με τα πτυχία.
16: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.
3: Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
19: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
20: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
21: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
22: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
23: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
22: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
23: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
22: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
24: Καλημέρα στην Μαρία Σοφία μας, στον Γιώργο, στην Φρόσο μας, στον Στέλιο που χαρακτηρίζει το ανέκδοτο σου ναυάγιο σήμερα.
25: Αποκλείεται.
24: Φιλαράκι μου, έτσι είπε.
25: Είναι δυνατό.
24: Ξέρω κι εγώ. Μιτσίκο. Σε λίγο Ζόξ Μουνιέ.

0: Where is my husband? Ray, λίγο πιο πριν, Μιτσίκο. Τραγουδάρα, έτσι, από αυτά που μου φτιάχνουν πάρα πολύ τη διάθεση, όπως και ο Ζόρζο Μουνιέ, ο οποίος είναι εδώ και τον ακούμε τώρα. Ζόρζ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγάπες μου, όμορφες.
0: Τι κάνεις, βρε κούκλε, είσαι καλά?
1: Πολύ ωραία, είμαστε εδώ στην εργασία μας, πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας.
0: Σήμερα σε άκουσα πάρα πολύ έτσι χαρούμενο και χάρηκα, γιατί τις δύο προηγούμενες μέρες μου φάνηκες πιεσμένος.
1: Έπεσε λίγο δουλειά παραπάνω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξεσαχώνουμε, εγώ και είμαι άνθρωπος. Ξέρεις, Βασίλη μου, θέλω να είναι όλα τέλεια.
0: Μην μου αγχώνεσαι, μη μου αγχώνεσαι και μου πάτε τίποτα. Ζόρζ Μουνιέ, ένα Ζόρζ Μουνιέ τον έχουμε στην εκπομπή.
1: Αχ, πόσο η αγάπη σας με κρατάει.
0: Έτσι.
2: Μωρέ, γλυκούλη.
0: Για πες μας, τι έχεις σήμερα.
1: Λοιπόν, κοριτσάρες, ένα από τα πιο βασικά αξεσουάρ του φθινοπόρου είναι η σουέτ τσάντα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μπορεί η εποχή ακόμη να μην είναι για βαριά πλεκτά, για παλτό, αλλά μια σουέτ τσάντα πρέπει οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να φορεθεί.
0: Υπέροχα.
1: Έτσι μπορείτε, γιατί Βασίλη, μας το πω
0: γιατί,
1: τώρα.
0: Γιατί.
1: Είναι η τέλεια μπόχο πινελιά για αυτή την εποχή, να το ξέρεις, από την τσαντούλα.
0: Τι είναι αυτό το μπόχο, όλο μου το λέει συνέχεια μπόχο και μπόχο και μπόχο.
1: Είναι το στυλ.
0: Α, είναι το στυλ, το μπόχο στυλ.
1: Είναι
0: μάλιστα.
1: Αυτό το ωραίο το στυλάκι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα υπάρχουν σε πάρα πολλά και καινούργια σχέδια.
0: Ναι.
1: Και τα χρώματα τα οποία θα πρέπει εσείς να επιλέξετε είναι το κονιάκ, το σοκολατί, το μπάκο ή το καραμέλα.
0: Θα μεθύσουμε στο τέλος, φίλε μου, με αυτά που μας λες.
2: Πολύ κονιάκ και χθες κονιάκ και σήμερα κονιάκ.
0: Πολύ κονιάκ, ρε φίλε, πολύ της μόδας.
1: Τα χρώματα του ποτών είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό φέτος.
0: Βρήκα κάτι φιλενάδες έξω εχθές στην πλατεία στη Χαριλάου και μου λέγανε για εσένα, ναι. Έτσι και τρελαθήκανε με την καινούργια σου πρόταση εχθές. Απλά δεν καταλάβανε το χρώμα, λέει, τι κονιάκ και τέτοια μας έλεγε. Και λικέρ και τα λοιπά.
1: Ήταν το χρώμα ενός κρασιού, μιας τέτοιο αφρόδες.
0: Ναι.
1: Ήταν το όξινο κυτρινοπράσινο.
0: Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Το λικέρ λες. Πάλι κρασί, μέτρησες. Τι είναι.
1: Αυτό. Το λικεράκι, ναι, το γαλλικό.
0: Για να συνεχίσουμε τα σημερινά, γιατί στα χθεσινά δύσκολα σε βλέπω.
1: Οπότε, κορίτσια, σήμερα σουέτ τσαντούλα απαραίτητα με ένα πολύ ωραίο λευκό πουκάμισο, τζινάκι μοκασίνια και είστε κούκλες.
0: Φίλε μου, αγαπημένε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλάκια στη Λάρισα.
1: Καλημέρα,
0: Ζόρζ Μουνιέ. Teddy Swims, Mr. Know It All. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Αν είστε στο αυτοκίνητό σας, ανοίξτε λίγο την ένταση.

0: I don't wanna wait. Και βεβαίως σε λίγο θα σας πω μια ωραία ιστορία που εξελίχθηκε χθες στο γυμναστήριό μας, αφού πρώτα σας δώσω τους τρόπους που μπορείτε να φτιάξετε το κινητάκι σας αν χαλάσει στην πιο λάθος στιγμή. Υπάρχουν λύσεις με την κυριότερη και την καλύτερη όλων, την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Με την επισκευή της συσκευής σας να γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Μάλιστα, η Vodafone Tech Heroes, Νάνση μου, τι κάνουν εκεί πέρα?
1: Θα αναλάβουν Βασίλη άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καμία καθυστέρηση.
0: Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση για την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone. Μπορείς να περάσεις μια βόλτα να μάθεις και περισσότερα ή στο vodafone.gr. Επίσης, μπορείς να το παραλάβεις και να το παραδώσεις από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου, έτσι όμορφα και περιποιημένα. Σε λίγο λοιπόν την ιστορία από το γυμναστήριο. Τώρα τι μας φέρνεις εσύ?
1: Λοιπόν, τώρα θα σας φέρω τις καλύτερες σειρές έτσι που κυκλοφορούν, που προτείνω εγώ τέλος πάντων για το φθινόπωρο. Ξεκινάω με μία σειρά, το Ted Lasso στο Apple TV. Δεν είναι μία σειρά
0: την
1: για το
0: ποδόσφαιρο. Είδα το τρέιλερ.
1: Λοιπόν, την έχουμε ξεκινήσει, εμείς έχουμε φτάσει στο 10ο επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Αν ψάχνετε μία σειρά που θα σας φτιάξει τη διάθεση και θα σας κάνει να πιστέψετε ξανά στην ανθρωπιά,
0: μπράβο,
1: είναι το Ted Lasso, παιδιά. Έχει και χιούμορ, έχει και φιλία, έχει και ομαδικότητα. Και να σας πω και ότι διάβασα ότι το Ted Lasso,
0: ναι,
1: τον ζήτησαν για προπονητή σε μία πραγματική ομάδα.
0: Πού καλέ?
1: Γιατί ουσιαστικά αυτός...
0: Είναι, ουσιαστικά θα είναι... τους φτιάξει το, θα τους,
1: ναι,
0: θα τους αναπτυρώσει το ηθικό.
1: Ναι, αυτό θέλουν οι ομάδες.
0: Αυτό θέλουν οι ομάδες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Netflix. Εκεί σας έχω τη δεύτερη σεζόν από το The Gentleman. Βρετανικό χιούμορ, μαύρο χιούμορ έχει και περιπέτεια. Τα πρώτα 4 επεισόδια δεν με ενθουσίασαν. Τα υπόλοιπα 4 είναι αρκετά καλύτερα της δεύτερης σεζόν. Και σας έχω και για εσάς που θέλετε ένα love story, αληθινό love story όμως. Love story στο Disney Plus, που είναι και αληθινή ιστορία. Έτσι λέγεται, love story.
0: Love story.
2: Ναι.
0: Ένα ήταν το αληθινό love story και λεγόταν love story με τον Σάκη τον Ιδραυλικό. Τα υπόλοιπα τώρα είναι απλές απομιμήσεις χρόνια μετά. Καλημέρα. Και άλλο ένα love story έρχεται. Και πώς θα αντιδρούσες εσύ, Νάνση μου, αν ήσουν με κάποιον τις πρώτες 2-3-4 εβδομάδες και σου έλεγε ότι δεν είμαι πλέον, δεν είμαι πια μάλλον συναισθηματικά διαθέσιμος. Δηλαδή, όχι το πια, δεν είμαι συναισθηματικά διαθέσιμος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, χώρισα πρόσφατα. Μου το είπε μια φιλενάδα στο γυμναστήριο και αυτή το πήρε για πάρα πάρα πολύ κακό. Εγώ τι πιστεύω, ότι όταν ένας άνδρας σου λέει ότι δεν είμαι συναισθηματικά διαθέσιμος, ουσιαστικά σε προφυλάσσει.
1: Ναι, σε προφυλάσσει.
0: Γιατί χώρισε, γιατί θα είσαι το σκαλοπάτι που θα πετάξει, θα είσαι έτσι το stepping stone.
1: Ναι,
0: θα τα τραβήξει όλα εσύ. Ξεκίνησε, ναι, κάνανε, βγήκανε έξω, περάσανε κάποιες βραδιές όμορφες. Καλά, έπεσε και αυτό, εντάξει.
2: Έγινε δουλειά.
0: Εσύ τώρα να σα πω κάτι.
2: Και το είπε
0: από
2: μετά.
0: Όλα αυτά.
2: Και το είπε μετά αφού έγινε η δουλειά.
0: Σιγά, δηλαδή, επειδή άμα γινόταν η δουλειά, θα τη έβαζε την πέρα.
2: Εγώ δεν θα το έλεγα αν είχα σκοπό έτσι.
0: Τι θα έλεγε εσύ?
2: Δεν θα το έλεγα ότι είμαι συναισθηματικά μετά τη δουλειά. Θα το έλεγα από πριν.
0: Από πριν θα το έλεγε εσύ.
1: Ναι, μπράβο. Τι
2: θα το έλεγα από πριν?
0: Όχι, ρε παιδιά, τώρα μου σκοτώνετε την ιστορία όλη. Εγώ τη είπα ότι είναι τίμιος που τη το εξήγησε, ότι δεν μπορεί να κάνει σχέση. Ότι μπορούν να έχουν κεράσματα, ερωτικά κεράσματα, αλλά δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Γιατί ακόμα είναι κολλημένο το μυαλό του σε προηγούμενη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάτσε. Ξεκινάμε, βγαίνουμε. Κάνουμε τι κάνουμε. Μου αρέσει εμένα, σε ερωτεύομαι εγώ και μετά εσύ μου λες, α, μη με ερωτευτείς, γιατί δεν είμαι συναισθηματικά διαθέσιμος. Σε θέλω μόνο για κοκό.
0: Με ερωτεύεσαι. Περνάς καλά 2 εβδομάδες. Πότε πρόλαβες και με ερωτεύτηκες?
1: Είσαι πολύ ερωτεύσιμος και σε ερωτεύτηκα.
0: Είμαι και το ξέρω, αλλά
2: κρέμα, κρέμα.
1: Όχι, είναι, δεν τις τάπες καλά. Μας ακούει?
0: Ναι.
1: Καλά κάνει και στεναχωριέται.
0: Κακό.
1: Γιατί
0: στεναχωριέται.
1: Δεν ήταν τίμιος.
0: Για πείτε μου, σας
1: πήρε
0: παρακαλώ,
1: αυτό
0: πάρα
1: που
0: πολύ
1: ήθελε και μετά λέει, ω, δεν είμαι συναισθηματικά.
0: Αν όμως αυτός, επειδή πέρασε καλά, την κρατούσε ένα χρόνο και μετά την έδιωξε, θα ήταν πιο τίμιο. Τη είπε ότι κοίταξε, περνάμε ωραία.
1: Το μη χείρον βέλτιστον.
0: Όχι. Τη λέει, περνάμε ωραία, ερωτικά, κάνουμε παρέα κτλ. Αλλά συναισθηματικά δεν είμαι διαθέσιμος ακόμα γιατί το μυαλό μου είναι πριν. Διαλέγεις δηλαδή αν θες να συνεχίσουμε ή όχι αυτό.
1: Δεν διαλέγω.
0: Πώς δεν διαλέγω. Πώς δεν διαλέγω.
2: Αφού δεν
1: διαλέγω. Ναι, δεν διαλέγω. Σου λέω, εγώ έχω αρχίσει και αισθάνομαι και νιώθω και
0: έχω αρχίσει
1: κάνω.
0: Και τα χάνω πολύ.
1: Ναι, και εσύ μου λες, όπα. Δεν είμαι διαθέσιμη.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μας και εσείς την άποψή σας για την φιλενάδα στο γυμναστήριο. Εκεί είχαμε χωριστεί στα δύο. Είχαμε χωριστεί στα δύο.
1: Στο γυμναστήριο.
0: Οι γυναίκες υποστήριζαν εμένα και οι άντρες υποστήριζαν το κορίτσι.
1: Οι άντρες μήπως το καλοβλέπαν το κορίτσι.
0: Όχι, μάλλον τώρα και εσύ. Καλοβλέπαν. Υπάρχει κορίτσι που δεν καλοβλέπουμε. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα η Linkin Park με το In The End. Εδώ στο Ζου 90,8. Καλημέρα Μικαέλα. Καλημέρα Ελένη μας. Καλημέρα Φροσάκη μας.

Ειρηνικακούρη και κάνει μια γρήγορη. Καλημέρα, μια γρήγορη ερώτηση. Είναι σαν να μπαίνει σε μια γυναίκα, να την πηγαίνει πίσω στο δωμάτιο και τη λέει: έλα, έλα, ένα γρήγορο. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχουν γρήγορα.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι εδώ. Καλημέρα, παιδάκια. Το θέμα δεν είναι που τη είπε ότι είναι συναισθηματικά διαθέσιμο. Το πρόβλημα θα ήταν να τη έλεγε ότι είναι σεξουαλικά παροπλισμένο. Σωστό και αυτό, φίλε Γιάννη. Η Χριστίνα, κάπω έτσι ξεκινάνε όλα και μετά κάνει να ξεπεράσει τον άλλον 2 χρόνια. Έλα, ρε παιδιά, για 3 εβδομάδες.
1: Ναι, Βασίλη.
0: Έλα, ρε Χριστίνα, αλήθεια μου λε. Τώρα σε ένα
1: στεναχωρέ. Γιατί κολλά μετά.
2: Μην αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655.
2: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
6: Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
6: Τσάντα, καφετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
6: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
1: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Ζενή.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Σπίτι δεν είναι όλο. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένα.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Για να...

0: Άρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
0: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
0: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, πες το.
6: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
8: πες το.
7: Πες το.
8: Ζου Radio.
7: Ζου 90,8.
9: Hey! We play the hits.
10: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
11: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
12: Good morning, everybody.
13: Good morning, everybody.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, τι όμορφο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε. Αν το ήξερε τώρα το κορίτσι μας ότι έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω, νομίζω δεν πρέπει να έχει ξυπνήσει. Αλλιώς θα μου έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Μιλάμε για την ιστορία με τον συναισθηματικά διαθέσιμο άνθρωπο, ο οποίος κάνει έτσι ερωτάκια,
1: ναι, αλλά...
0: και την κάνει τη δήλωση μετά από 2 εβδομάδες. Οι περισσότεροι πάντως τελικά, Νάνση, είναι με σένα.
2: Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Και εγώ πώς χάρηκα ότι ήταν πάρα πολύ τίμιο αυτό που έκανε το αγόρι.
2: Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ.
0: Δεν ξέρω. Εγώ το είδα ότι δεν ήθελε να της δώσει χρόνο και να τον ερωτευτεί πραγματικά.
2: Δεν πιστεύω να κάνεις τέτοιο όταν ήσουν ελεύθερος.
0: Κυρίες και κύριοι, έρχεται η ώρα για το μεγάλο μας διαγωνισμό για τη σχολική τσάντα της χρονιάς από τα Mosaic Stores, η οποία τρέχει 10 μέρες, 10 σχολικές τσάντες από το πρωινό σοου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα τηλεφωνήσετε, θα σας πούμε εμείς τον μαγικό αριθμό, ο οποίος σήμερα θα βγει στον αέρα, στο 2-3-10-2-32-9-08, για να κερδίσετε αυτή την υπέροχη σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores. Τι πρέπει να ρωτήσουν όμως, φιλινάδα?
2: Πρέπει να μας πούνε 3 πράγματα που θα βρείτε στα Mosaic Stores από τα σχολικά είδη.
0: Και σήμερα σκατζόχυρη από το 1 έως και το 7, δώσ' μου ένα νούμερο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Το 3.
0: Το 3. Τηλεφωνήστε τώρα, 2-3-10-2-32-9-08. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν είστε εσείς, πάμε στο νούμερο 2. Καλημέρα στη δεύτερη γραμμή.
3: Καλημέρα.
0: Και καλημέρα στην τρίτη γραμμή. Όνομα?
3: Ναι, καλημέρα. Χριστίνα.
0: Χριστίνα, εσείς είστε η τυχερή που παίρνει την τσάντα. Συγχαρητήρια. Ποιος θα τη φορέσει την τσάντα? Ποιος θα τη φορέσει?
3: Η κόρη μου.
0: Η κόρη σου. Σχολείο πηγαίνουμε.
3: Τρίτη γυμνασίου.
0: Τρίτη γυμνασίου. Μια χαρά. Τρίτη γυμνασίου. Να ανανεωθεί το κορίτσι μας το καλό. Πώς τη λένε την κορούλα?
3: Στέλλα.
0: Τη Στέλλα. Αχ, φιλάκια πολλά στη Στέλλα μας, αλλά και σε σένα. Έχετε κερδίσει. Θα μείνεις εδώ για να σου δώσουμε το δώρο, οκ? Okay?
3: Να μην πω 3 πράγματα.
0: Άντε, πες τα, ναι. Ένα ήλιο. Ξύστρα, διαβήτη. Είπε και το διαβήτη.
2: Ορίστε.
0: Πολύ ωραία. Μπορούσες να το χειριστείς εσύ, Χριστίνα μου, το διαβήτη?
3: Ναι.
0: Ήσουν καλή δηλαδή στην τριγωνομετρία?
3: Στην
0: τριγωνομετρία,
3: στο
0: διαβήτη,
3: κάνα
0: κύκλο. Ναι, και αυτό, δεν είναι. Είστε θεά.
3: Είστε θεά. Μεγάλα κυκλάκια.
2: Δεν έλυνε και τα προβλήματα. Ήτανε κυκλάκια.
0: Ήτανε του κύκλου το κορίτσι. Λοιπόν, θα μείνει εδώ.
3: Έκανε
0: και τρίγωνα, ελπίζουμε κανονικά. Και όχι ζαχαροπλαστική, Νάνση μου. Πάλι τι εννοώ. Πάλι σεξουαλικά τα σκέφτεσαι. Ντροπή, Νάνση. Ντροπή.
3: Καλή και στα κορνέ.
0: Και στα κορνέ.
1: Αυτά είναι.
0: Μπράβο,
1: τώρα.
0: Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Από το κέντρο.
0: Από το κέντρο της πόλης. Νάνση, μίλησε λίγο με την αγαπημένη μας εδώ. Να σας πω εγώ ότι το back to school σημαίνει νέα σχολική τσάντα, αλλά και όλα τα σχολικά τα οποία βρίσκουμε στα Mosaic Stores. Έχουμε 2 καταστήματα στην Θεσσαλονίκη. Το ένα είναι στο κέντρο που είναι και η Φιλινάδα που κέρδισε, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και Μητροπόλεως. Και το άλλο είναι στον Εύωσμο, στην 28 Οκτωβρίου 16. Όλα τα σχολικά είναι εκεί. Κασετίνες, τετράδια, στυλό, μολύβια, τσάντες. Τα πάντα για το παιδάκι σας.
1: Έλα τώρα μια κομματάρα από τις αγαπημένες.
0: Τι διάλεξες
1: μου
0: πάλι, ρε?
1: Φοβερό του 2009 resident.

0: Γιόλ Bad Bunny, το τραγούδι του καλοκαιριού, ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού, σημάδεψαν όλο τον κόσμο. 9 του Σεπτέμβρη, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που είναι εδώ, αλλά και στην Ελένη που μας ακούει. Καλημέρα, αγαπημένη μου, επιστροφή στην πραγματικότητα από σήμερα. Κρατήστε μας παρέα να παίρνουμε κουράγιο. Καλημέρα, γλυκιά μου Μικαέλα, καλημερούδια και σε εσένα. Γεια σου, Τζον Τσάν. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασιλάρα. Παιδιά, αν βγαίνει τόσο καιρό με κάποιον ή κάποια και σου λέει αυτό, σημαίνει ότι δεν του κάνει αυτό το κάτι, αυτό το κλικ. Και μόλις βρεθεί αυτό το κάτι θα την κάνει και απλά θα σε έχει για ξαλάφρωμα σεξουαλικά.
1: Ξαλάφρωμα,
0: ρε φίλε. Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Βασίλη, πάντως έδωσες ωραίο πάτημα. Τι ωραίο πάτημα έδωσα, παιδιά. Δεν έδωσα κανένα πάτημα. Από ό,τι φαίνεται την έκαψα τη γυναίκα. Επίσης φωνάζει Νάνση, χρεοκόπησέ με. Η Θάλια, τι τραγουδάρα διάλεξες πάλι, ρε Σκατζόχυρη, από τα πιο αγαπημένα ever. Καλημέρα. Καλημέρα και στο μαράκι μας, το οποίο γουστάρει επίσης το τραγούδι σου. Την Ολίνα που λέει, τι έβαλες, ρε Σκάτζα, αυτά είναι τα νιάτα μας. Εσύ γάμο, ρε, λες και γέρες και εσύ. Και τέλος, καλημέρα τρελόπαιδα, πάμε για ακόμα μία χρονιά από τις πολλές που θα χτυπάμε κάρτα στον Ζου 90,8. Thank you very much. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στο στοιχηματάκι και θα δώσω συγχαρητήρια στους Κατζόκερο, γιατί δεν την έκαψε στην ΑΕΚ.
1: Δεν την έκαψα.
0: Που τις ευχήθηκες εχθές, κέρδισε η ΑΕΚ 1-0.
1: Και εμείς κερδίσαμε. Oh!
2: Έλα, επιτέλους.
0: Το πρώτο φέτος.
1: Το πρώτο φέτος και από.
2: Μείον 15.
1: Μείον 5 είμαστε τώρα.
0: Μείον 5, εντάξει, καλά είμαστε, φιλαράκι.
1: Είμαστε μείον 5 κατευθείαν. Σου είπα ένα δελτίο, παίρνεις, πέφτεις.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, σήμερα συνεχίζουμε με Champions League. Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης 1.
0: Ναι.
1: Νάπολη Arsenal goal goal. Και Lynch. Όχι Lynch. Chelsea Lynch.
0: Chelsea Lynch, ναι.
1: Το σημείο 1. Με 3 ευρώ θα πάρουμε 16.
0: Μήπως ήθελες να κερδίσεις η Λίντσερ και το βάλεις ανάποδα?
1: Όχι, είναι τελικά Chelsea Lynch.
0: Και το βάζεις 1 σίγουρο?
1: 1-1.
0: Ωραία, ωραία. Πόσο με 3 ευρώ τι κερδίζουμε?
1: 16.
0: Άρα θα είμαστε συν 11.
1: Θα πάμε μετά. Συν.
0: Ω, φιλαράκι, ναι.
2: Να σας πω ένα γρήγορο έτσι που θέλω, που ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα μας. Με ναι. Το αγόρι και το κορίτσι αυτό που συζητάμε. Νύφη αποκάλυψε την απιστία του γαμπρού διαβάζοντας τα μηνύματά του αντί για τους γαμήλους όρκους. Καταπληκτικό.
0: Το έχω δει και στην ταινία αυτό. Συμβαίνει και στην πραγματικότητα προφανώς.
2: Λοιπόν, έγινε στην πραγματικότητα. Ήταν 6 χρόνια μαζί. Πίστευε ότι είχε βρει τον έναν και μοναδικό.
0: Ναι.
2: Ένα βράδυ πριν από το γάμο, είδε στο κινητό του συνομιλίες με κάποια που έλεγε αυτό το Σαββατοκύριακο εσύ και εγώ είναι κανονισμένο.
0: Μιλούσε με τη Φιώνα μοναδική μου αγάπη, εκτός από την Μπέγκη μοναδική μου αγάπη.
2: Το σώμα σου είναι απίστευτο και ξέρει πολύ καλά πώ θα το χρησιμοποιεί.
0: Ναι.
2: Μακάρι η κοπέλα μου να είχε τις μισές από τις ικανότητες.
0: Τι είπε, ρε παιδιά.
2: Και επειδή είχαν ταξιδέψει όλοι οι οικογένειες για το γάμο αυτό, σου λέει δεν θα ακυρώσω το γάμο. Ανεβαίνουν πάνω, ταντάν, η νύφη και αρχίζει και διαβάζει τα μηνύματα, παιδιά.
0: Εγώ ξέρετε, δεν να πω λίγο τώρα κάτω. Φυσικά να μην έγινε. Έγινε.
2: Δεν έγινε.
0: Εγώ λυπάμαι τους πατεράδες που πληρώνουν. Αφού δεν θα τον χωρίσεις, μην μπαίνεις σε έξοδα.
2: Μα είχαν κανονιστεί όλα, τα βρήκε ένα βράδυ πριν.
0: Α, ένα βράδυ πριν το βρήκε.
2: Ναι, την παραμονή του γάμου.
1: Μα τι θέλετε και ψάχνετε και εσείς οι γυναίκες, είστε να
0: τραπήκε
1: τη
0: ζωή. Αντί να πεις ότι είναι γελίος αυτός, είπες τι ψάχνετε.
1: Τι ήθελε, να τι τα σκάλισε τώρα. Κατέστρεψε τη ζωή της, κατέστρεψε το γάμο της.
0: Την έσωσε τη ζωή της, αγόρι μου. Δεν θα τον φορτωθεί.
2: Ποιο γάμο ρε το κατεστραμμένο.
0: Είσαι τρελός ρε.
2: Αφού είχε σχέση με άλλη.
1: Πάντα όνειρά της.
0: Παιδιά, σταματήσει γιατί θα πάω στη ΔΕΘ, γιατί με έχει τρελάρει αυτός ο Κατζόχυρος. Η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη, ευτυχώς φέτος στη ΔΕΘ, sorry, με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης αλλά και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο, Νάνση μου, την ανθρώπινη ενέργεια.
2: Έλα να παίξει στο home run, να ανακαλύψει το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε έως και τις 11.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
1: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. We'll be right back.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση.
2: Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση.
2: Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.
9: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
16: Αν ξέρεις κανέναν υδραυλικό, να μας το πεις. Έτσι. Και αν δεν ξέρεις, σταμάτα να ρωτάς δεξιά-αριστερά. Γιατί στον δουλευταράς έχει όλους τους. Τι ακούστηκε, ρε παιδιά. Έχει όλους τους επαγγελματίες, κυρίες και κύριοι, που χρειάζεσαι για το σπίτι σου, για τις δουλειές σου. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις σιγουριά. Όλα αυτά στον δουλευταράς. Για εσένα που θες να κάνεις μόνος σου τα μερεμέτια, αλλά τελικά τα κάνεις άσυ, να μην σου πω ότι. Τώρα!
17: Έχουμε ένα μήνυμα από το Instagram, αλλά θα το βάλω λίγο αργότερα να το ακούσουμε. Να το βάλω τώρα.
16: Βάλ το τώρα, γιατί αυτό ακούστηκε πριν, που είχα χαθεί εγώ. Τι τραγούδια μαριβάζεις.
17: Τι
16: ακούς πανηγύρια, αυτός είναι ο Βασίλης Μπάτης, πώς το λένε.
18: Τι ήταν αυτό.
19: Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και το δικό μας story. Γνωριζόμασταν 3 εβδομάδες. Έγινε τι έγινε το ερωτικό φιστίκωμα. Ξαφνικά μου λέει ότι δεν είναι πλέον συναισθηματικά διαθέσιμος. Και εν ολίγης έχουμε καταλήξει να είμαστε παντρεμένοι με 2 παιδιά.
16: Ορίστε.
17: Και έχω και φωτογραφία τα παιδιά. Λέει αλήθεια.
16: Ορίστε. Οπότε κάπου στη μέση μάλλον είναι η αλήθεια, Νάνση μου.
17: Κωνσταντίνα ήταν.
16: Take me there, daddy, promises, σε λίγο Calvin Harris και Sam Smith.

0: Φανταστικό τραγούδι από το παρελθόν. Κάλμιν Χάρης και ο Σαμ Σμιθ στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα σε εσάς που αυτή την ώρα δουλεύετε, ειδικά στους ανθρώπους που κρατάνε το τιμόνι, σε ταξιτζίδες, σε οδηγούς παντών. Παντός, μάλλον. Όχι παντών, γιατί γελάτε, ρε. Γιατί
1: κάτι...
0: Δεν θα σα πω κάτι, όμως από το πρωί δεν έχετε σταματήσει. Μας έχει κάνει ο φίλος μας ο Γιώργος Βελεντσιάης από το πρωινό του Τρανζίστορ κάτι με AI, αυτά τα καινούργια, το 87's, που είναι, θα σας πρίξουν το κεφάλι τώρα όλοι οι διάσημοι και μη στα social. Και τα παιδιά δεν αντέχουν να βλέπουν τις φάτσες τους πώς θα ήταν στα 80's. Η άλλη λέει μέσα την Άντζελα Δημητρίου κτλ. Τώρα να σας πω εγώ ότι αν έχει χαλάσει το κινητάκι σας, παιδιά, αν έχει σπάσει, χτύπα ξύλο η οθόνη, υπάρχει λύση. Η υπηρεσία από το Vodafone Tech Service με την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
2: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Να πεταχτώ μια βόλτα τώρα εγώ από τον σκάτσο τον νοικοκύρη να πάρω κάποια τυπάκια. Έλα, γόρι μου.
1: Λοιπόν, βρωμάει άσχημα ο κάδος σκουπιδιών που έχετε στο σπίτι.
0: Ναι, φίλε, μερικές φορές, γιατί στάζει.
1: Στάζει, είναι πολύ άσχημο αυτό.
0: Πάρα
1: για το σπίτι.
0: Πάρα πολύ άσχημο.
1: Μέσα.
0: Πες μου, θες, παρακαλώ, τη λύση.
1: Η λύση είναι μία. Ναι. Θα πάρεις δύο βαμβακάκια, ναι, θα τα ποτίσεις με εθέριο έλαιο. Τι έχεις στο σπίτι, λεβάντα, μέντα, οτιδήποτε. Βάλτε και λίγο να ποτίσουν και θα τα βάλεις στον πάτο του κάδου, κάτω όμως από τη σακούλα, να μείνουν εκεί.
0: Ποια?
1: Τα βαμβακάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι θα απορροφάει τις βρώμικες μυρωδιές το βαμβακάκι και όταν θα ανοίξεις τον κάδο να πετάξεις τα σκουπίδια, δεν θα έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα βρώμας.
0: Πάρα πολύ ωραίο, φίλε Σκατζόχυρε, διότι μια ιδέα με πιάνει.
1: Όταν,
0: αν στάξει, ειδικά αν είχε μέσα κανένα ψάρι ή κανένα φρούτο. Βέβαια, αυτά φροντίζω να τα πετάω, ειδικά τα ψάρια κατευθείαν.
2: Τα ψάρια κατευθείαν, ναι, δεν γίνεται, ναι, να μείνουν ώρα μέσα στο σπίτι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Απ' την άλλη, εγώ θέλω να σου πω ότι ήξερες ότι υπάρχουν κάμερες που προσελκύουν τους κλέφτες ώστε να τις κοιτάζουν απευθείας για πολλή ώρα. Έχει γίνει viral,
0: Βυζοκάμερα. Παιδιά, είναι βυζοκάμερα, κανονικά όπως σας το λέω εγώ. Φανταστείτε την Πάμελα Άντερσον, η παλιότερη ή η καινούργη, πες μια ωραία, ας πούμε, τέλος πάντων, με στήθος μεγάλο.
1: Τώρα, ποια είναι η ηθοποιός τώρα.
0: Μια καινούργια τέλος. Δεν βρίσκει, ναι, ο άνθρωπος. Και
2: η
0: εκεί ακριβώς στο στήθος, εκεί ακριβώς στο στήθος, είναι που έχουν βάλει δύο κάμερες.
2: Η λογική είναι απλή. Όσο περισσότερο κάποιος κοιτάζει απευθείας προς την κάμερα, τόσο καλύτερο υλικό μπορεί να καταγραφεί από το πρόσωπό του,
0: ναι,
2: και ευκολότερα να γίνει η αναγνώριση του κλέφτη. Έχουν γίνει viral αυτές οι κάμερες και είναι πολύ ωραία ιδέα, μπορώ να πω.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μου έδειξε τη φωτογραφία, εκεί κοίταξα κατευθείαν. Και δεν σημαίνει με κλέφτη. Καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα, αλλά δεν έχω στείλει ποτέ μήνυμα. Καλημέρα από την Ιρλανδία, απ' του. Hello! Και βεβαίως στο Μαράκι μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιορδάνη. Όχι τον Ιορδάνη της Αραβισσού, τον Ιορδάνη ο οποίος μας ακούει από την Καλαμαριά σήμερα. Παπαούτε στο Ζουρέντιο. Τι ωραίο τραγούδι.

0: Warren. Εδώ είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχει και το Viber του ραδιοφώνου μας, το 6931-908-908. Και φυσικά πάμε και για τα κουτσομπολιά. Ένα κουτσομπολιό μας έχει φέρει ο φίλος ο Σκατζόχυρος. Φρέσκο είναι, φρέσκο.
1: Φρέσκο, τώρα βγήκε λοιπόν. Γιάννης Παλιάρας για τη νέα του σύντροφο.
0: Τι?
1: Είναι 28 χρονών, μας λέει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Ελληνίδα και ήταν ένας έρωτας Κέραυνοβόλος. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες να τη δούμε την κοπέλα, η οποία είναι πανέμορφη, μπορώ να πω έτσι.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε Γιαννάρα, 28 χρονών.
0: Μπράβο, ρε Γιαννάρα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης είναι 51. Βρήκε κοπέλα
2: 28. Είναι 51 ο Γιάννης.
1: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι μικρότερος από τον Γιάννη, οπότε αφαιρώ από την κοπέλα. Οπότε μπορώ να έχω μια 23χρονη.
0: Δεν τρέπεσαι, μωρέ.
1: Αν τα σκεφτώ εγώ τον Γιάννη.
0: Γιατί πηγαίνει συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, γιατί πηγαίνει στο δικό σου όφελο συνέχεια.
1: Όχι, τα συγκρίνω.
0: Γιατί είσαι συνέχεια έτσι, ωφελημιστής.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν παραδείγματα ωραία όπως ο Γιάννης.
2: Συγγνώμη, ο Γιάννης, ναι, στα 51 τον έχει δει πως είναι.
1: Τι έχει, μια χαρά είναι.
0: Ουσιαστικά
2: έχει,
0: λέει με άλλα λόγια ότι είσαι σκατά. Και εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό που είπε.
1: Είπε ότι είμαι σκατά, αν και μικρότερος από τον Γιάννη.
0: Τρεις φορές επιμένει και λέει.
1: Ναι,
0: αλλά ο Γιάννης είναι έτσι. Ο Γιάννης στα 51 τον έχει δει πως είναι. Ναι, αλλά. Και ουσιαστικά λέει είσαι σκατά, μην κάνεις όνειρα. Αυτό λέει. Και θα το αφήσει έτσι και δεν θα απαντήσει.
1: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Άλλο, ρε φίλε.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάρα, εγώ σε καμαρώνω.
0: Έλα.
2: Η ζωή των τριών ζωδίων που θα βελτιωθεί σημαντικά τις επόμενες μέρες μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου σας έχω φέρει.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ο καρκίνος που έχεις πολλά να κάνεις, όμως θα είναι όλα ευνοϊκά για σένα,
0: ναι.
2: Μην αγχώνεσαι.
0: Όχι.
2: Είναι ο ζυγός, ο οποίος και αυτός είναι πολύ ευνοϊκά τα πράγματα στα οικονομικά του. Και τέλος είναι και ο εγώκερος, με αρκετούς πλανήτες να αλλάζουν ζώδιο. Οι εγώκεροι θα αφήσουν το άγχος για τη δουλειά αυτές τις μέρες και θα ανοίξει ο δρόμος για την επιτυχία.
0: Μάλιστα, πολύ όμορφα. Να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλα τα κουκλάκια μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή σε κάποιο κδαπ δυτικά της Θεσσαλονίκης. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας και σε όλους τους γονείς που περιμένουν την Παρασκευή λίγο έτσι για να χαλαρώσουν. Ειδικά αυτούς που έχουν τα παιδιά σπίτι και δεν τα έχουν στα κδαπ.
2: Και ειδικά αυτούς που έχουν τα μικρά σχολεία.
0: Έτσι, μπράβο. Παιδιά, θα αντέξετε, θα αντέξετε. Είμαι σίγουρος, είμαι δίπλα σας. Καλημέρα και στην φίλη μας την Δήμητρα, η οποία είναι φρέσκια φοιτήτρια. Έχει έρθει από τη Λάρισα και θα εγκατασταθεί στην πόλη μας για την επόμενη τετραετία. Σου ευχόμαστε μόνο τα καλύτερα εδώ.

0: Ακού σου, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
10: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
11: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
12: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
11: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
12: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
11: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
13: Επιστροφή στη μουσική.
14: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
15: και δεν σταματάει ποτέ.
14: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: Για να ακούει η κυβέρνηση, ωραία όλα τα ημίμετρα και τα λοιπά, αλλά κάτι πρέπει να κάνει για το να μπορεί ένας Έλληνας να κάνει παραπάνω παιδάκια.
17: Ναι.
16: Αυτό να το πούμε έντονα από αυτή την εκπομπή.
17: Πάνω από 30.000 λιγότερα τα πρωτάκια φέτος της τελευταίας δεκαετίας.
16: Ωραία, πάμε λίγο σε φίλος Κατζόχυρο έξω.
18: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
19: με τον κύριο Τραφικούλη.
20: Λοιπόν, ο περιφερειακός για εσάς που κινείστε δυτικά κολλάτε Τριάνδρια, οι υπόλοιποι που κινείστε ανατολικά κολλάτε Άνω Τούμπα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα και κοντά στο ύψος της Μαρτίου ταλαιπωρείται και από ένα ατύχημα. Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου από ό,τι βλέπω είναι τέλεια.
16: Ναι.
20: Η Τσιμισκή κολλάει από Αγία Σοφίας μέχρι Αριστοτέλους. Εγνατία Μοναστηρίου είμαστε ok και τα στενάκια μέσα στο κέντρο έχουν σοβαρά θεματάκια. Υπομονή λοιπόν.
16: Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο, αγόρια και κορίτσια, με τραγουδάρα και φυσικά παιχνιδάρα. Θα παίξουμε τις ιστορίες για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλαία.
21: Πες το.
22: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
21: Έλα, πες το.
22: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
21: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
23: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
24: πες το.
23: Πες το.
24: Ζου Radio.
23: Ζου 90,8.
25: Μυρίζει λουχουδιά.
26: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
25: Πού πήγε πάλι?
26: Όπου κι αν πήγε. Πετσά από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
26: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
23: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος.

0: βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
9: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
10: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: ξέρει, ο τραγούδι The Second Voice και είναι η ώρα για να παίξουμε παιχνίδι. Διαγωνισμό, αν θέλεις να το πεις αλλιώς, είναι μια ιστορία που πρέπει να φτιάξετε για 20 δευτερόλεπτα. Έχετε χρόνο και βεβαίως έχετε δύο λέξεις οι οποίες είναι ασύνδετες φαινομενικά μεταξύ τους. Άρα εσείς, επειδή είστε τσακάλια, θα τα καταφέρετε και θα τα κάνετε σωστά όλα ώστε να βγει μια ιστορία. Τι δώρο έχουμε, Νάνση μου?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πηλαία, εκεί που είναι πολύ άνετες οι καρέκλες του σκηνοθέτη. Θα πάμε αυτά τα ωραία τα βράδια του Σεπτεμβρίου να δούμε όποια ταινία θέλουμε με όποιον θέλουμε. Και το πιο σημαντικό για τους περισσότερους από εμάς είναι ότι έχει και πάρκινγκ.
0: Τηλεφωνήστε τώρα σωστά 2-3-10-2-32-9-08. Παράδειγμα για τις ιστορίες θα δώσει ο φίλος μου ο Σκατζόγυρος, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει τη δική του ιστορία και μετά ο επόμενος που θα βγει στον αέρα θα αρπάξει το δώρο μας. Έτσι, ένα διπλό εισιτήριο για να δείτε κινηματογράφο στο Σινέ Πηλαία. Νάνση μου, ποια είναι η πρώτη από τις δύο λέξεις?
1: Αρουραίος.
0: Η πρώτη από τις δύο λέξεις είναι η λέξη αρουραίος και η δεύτερη λέξη για εσένα, φίλε Σκάτζ, είναι το μήνυμα.
2: Το μήνυμα. Κατέβηκα βόλτα στην παραλία αργά το βράδυ, αργά το βράδυ. Έκατσα εκεί στα πάρκα, στα χόρτα κάτω. Αναπαυτικά, ξαφνικά περνάει ένας αρουραίος από μπροστά μου. Τρελάθηκα εγώ. Τρελάθηκα.
0: Σοβαρέ. Το μήνυμα το είπε?
1: Όχι.
2: Α, δεν το είπα το μήνυμα.
0: Είσαι τρελός πραγματικός. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Ναι, τι να πω άλλο, δεν. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, είσαι καλά?
3: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, φιλαράκι μου. Είσαι έτοιμος να παίξεις με τη δεύτερη λέξη? Χαμήλωσε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σου, γιατί σε ακούω διπλό. Μη σου πω και τετραπλό, σαν τον εσπρέσο που πίνουμε τα πρωινά.
3: Ναι, βεβαίως, το χαμηλώνω.
0: Το χαμηλώνεις, βεβαίως. Για πες μου λίγο την πρώτη λέξη, Νάνση.
1: Αρουραίος.
0: Μην ξεχάσεις ότι υπάρχει και δεύτερη λέξη, φιλαράκι μου.
1: Ηλιοβασίλεμα.
0: Ηλιοβασίλεμα, πάμε.
3: Χθες εκεί που καθόμουν, που ψάχναμε μια βόλτα στην παραλία, είδαμε έναν αρωραίο που καθώς σκεφάζαμε το ηλιοβασίλεμα.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία, εντάξει, το συνέδεσες, το συνέδεσες. Και εκεί που είσαι ρομαντικός και κοιτάς το ηλιοβασίλεμα να σου κάσει ο αρουραίος, απίστευτο.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, φίλε μου, θα μιλήσεις εδώ με το κορίτσι μας για να πάρεις το δώρο, οκ? Okay. Καλημέρα, ευχαριστούμε που ακούτε.
3: Thank
0: you very much, τελειώνουμε. 90,8. Έλα λίγο να κουνηθούμε. Ωχ, κούνησέ το, λίγησέ το κορμάκι σου και σπρώξτε. Pussy Trial Good, Salt and Pepper.

0: Άρα μου κάπου εδώ την κάνουμε για σήμερα. Περάσαμε εξαιρετικά μαζί σας για 4 ολόκληρες ώρες. Και πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, υπάρχει πάντα μία στάση που πρέπει να κάνεις και είναι τα Mosaic Stores.
1: Γιατί εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το Back to School, συγκεντρωμένα σε ένα μέρος και με επιλογές για κάθε ηλικία και κάθε γούστο.
0: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό, τα μυρίζω και μ' αρέσουν. Ήδη γραφείς, ατζέντες, ήδη οργάνωση και πολλά ακόμη σε σχέδια και χρώματα που πραγματικά έτσι θα θέλουμε να διαλέξουμε τα πάντα.
1: Και φυσικά με ένα μεγάλο πλεονέκτημα, Βασίλη, όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Έτσι είναι, στα Mosaic Stores, τα οποία τα βρίσκουμε σε δύο σημεία. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας και στον Εύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16.
1: Mosaic Stores, πριν το πρώτο κουδούνι, πάμε για όλα.
0: Πάμε να δούμε όμως και τι έγινε σήμερα στο πρωινό μας σόου.
2: Ο κανόνας 222. Τύπη στο γυμναστήριο. Συναισθηματικά μη διαθέσιμος. Όρκη αγάπης κάπως διαφορετική. Και όσο αφορά το πόλ μας στην ερώτηση, πίτα στην πίτα, τι προτιμάς?
0: Πίτα στην πίτα.
2: Την πίτα, τι προτιμάς?
0: Πίτα γίνα.
2: Λοιπόν, έχουμε.
0: Θα κατουρθώ.
2: Η μέση πήρε 25%, το όλα 29% και κέρδισαν οι γωνίες με 46%.
0: Εννοείται, ρε φιλάραγη. Περισσότερο φύλλο. Περισσότερο φύλλο για περισσότερη γεύση και απόλαυση. Και κάπως έτσι θα την κάνουμε, Νάνση μου.
1: Αχ, ωραία ήταν και σήμερα. Γελάσαμε, τα είπαμε, φάγαμε και την πίτα μας. Πάμε τώρα σπίτια μας. Εσείς μένετε στον Ζου, γιατί έχουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους.
0: Θα πάτε, κάτσε, θα πάτε σπίτι. Όλος ο κόσμος δουλεύει. Μπορείς να ξεμπλέκεις.
1: Εγώ είπα, θα πάμε στα σπίτια μας.
2: Οπότε έλα, συνεχίζουμε με καφέδες εμείς. Και ακολουθεί τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 το Coffee Time.
0: Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers. Η καλύτερη απογευματινή εκπομπή της Ελλάδος, θα σας το πω αυτό να το ξέρετε, με το Μαργαρίτη, με το Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας και με το Hit List του Zoo Radio που θα παίξει στις 8. Και 9 με 12 η Έλενα Ρόκα, η βραδινή σας παρέα. Και κάπως έτσι και με τρόπο στρώνουμε το χαλί για να σκάσει μύτη το κορίτσι, η Tate McRae. Τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 7 το πρωί.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: γεμίσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ΑΚΤΟ. Εδώ και 55 χρόνια. Μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ΑΚΤΟ. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ο ΖΟΥ 90,8 προτείνει.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μύγει στην κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
9: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
11: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
14: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
15: On Air Media Group.
14: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
17: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
18: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
21: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Radio-Lek! Radio-Lek!
22: Thank you.
0: Ready?
2: Ready!
22: Okay.
23: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
24: 97,8
23: στο ίντερνετ
24: metropavlafm.gr.
23: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
24: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: επιχειρήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
5: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
5: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
5: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
5: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaessay.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
12: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
11: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
0: Check, check, one, two. Ready? Ready! Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο internet metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. Shine bright like a diamond. Shine

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
3: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. Up with it.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two. Ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Διάλεξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Επιστροφή στη μουσική.
9: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
10: και δεν σταματάει ποτέ.
9: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
4: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two, ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι.

0: συστήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
1: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
1: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
3: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Check, check, one, two. Ready? Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Ο Jason Derulo δεν ήταν που είχε έρθει πρόπερση εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ε?
2: Πρόπερση ήταν.
0: Πότε ήταν.
2: Τόσο κοντά δεν θυμάμαι.
0: Κοντά ήταν, ναι. Ήταν αρκετά κοντά. Που είχε πάει ο Τοκμακίδης.
2: Ναι, στο
0: και έκλαιγε τα λεφτά του μετά.
2: Ναι, λέει δεν ήταν καλό. Βασικά δεν είχε πολύ κόσμο, κάτι τέτοιο.
0: Δεν είχε πολύ. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε λίγο τώρα. Σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειάζεται να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες.
2: Ναι,
0: όπως επίσης και να υπάρχει ένας χώρος στο σπίτι, ένα σημείο, ρε παιδί μου, που το WiFi απλά δεν θέλει να συνεργαστεί. Σίγουρα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και φυσικά μην ξεχνάτε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πολλούς χαιρετισμούς σε όσους τρώνε τα νιάτα τους στον περιφερειακό, που Χαμός. Ξεκινάνε από τα νταμάρια και φτάνει μέχρι και περίπου την έξοδο για τα Πύργιο. Καλό κουράγιο.
0: Παιδιά, κουράγιο, αδέρφια.
2: Η άνοδος του Αγίου Παύλου, μικρό θεματάκι, στο κέντρο Εγνατία προς τα ανατολικά, η παλαιό σταθμού μπαίνοντας προς λεωφόρο Νίκης και Καρατάσου, 26 Οκτωβρίου, ψήλο θεματάκια. Αυτά.
1: Επειδή είμαι σίγουρη ότι έχετε πάρα πολλά νεύρα τώρα που είσαστε στον περιφερειακό, σας έχω φέρει τις πιο ήσυχες χώρες του κόσμου για να πάτε μετά τον περιφερειακό για πραγματική αποσύνδεση. Θέλουμε να αποσυνδεθούμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε στο Μπουτάν.
0: Μπουτάν.
1: Ναι. Είναι μικρό ορεινό βασίλειο των Ιμαλαίων με μοναστήρια, δάση και εντυπωσιακά βουνά.
0: Δεν σας αρέσει? Έχει μοναστήρια.
1: Ναι, έχει. Άμα δεν σας αρέσει το Μπουτάν, μπορείτε να πάτε στη Ναμίμπια. Τεράστιες έρημοι, ελάχιστος πληθυσμός και εντυπωσιακά τοπία. Δεν σας αρέσει η Ναμίμπια, μπορείτε να πάτε στην Μποτσουάνα.
0: Α, στην Μποτσουάνα.
1: Μποτσουάνα, ναι, είναι πολύ αεροκατοικημένη χώρα, γνωστή για την άγρια φύση της. Επίσης έχει και το δέλτα του Ογκαβάγκο. Μπορείτε να πάτε να το δείτε. Δεν σας αρέσει ούτε αυτό, σας προτείνω να πάτε στη Ζάμπια, η οποία είναι χώρα με τεράστιες εκτάσεις άγριας φύσης, και στην Καμπόν. Πυκνά τροπικά δάση, παραλίες και πολύ μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα. Θα αποσυνδεθείτε στα σίγουρα.
2: Οπότε με εξαίρεση τον Μπουτάν, μας προτείνεις Αφρική γενικά.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Κοίταξε, γιατί να μην πάνε και στο Άγιο Όρος να ερεμήσουν
1: οι γυναίκες? Δεν μπορούμε να πάμε όμως.
2: Γιατί? Να μπορείτε να πάτε κι εσείς.
1: Εμείς πώς θα πάμε?
0: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα κι εσύ.
2: Να το επιτρέψουμε κάπως.
1: Θα πάμε στον Μπουτάν, δεν πειράζει.
0: Εσύ σίγουρα για τον Μπουτάν είσαι, δεν είσαι για αλλού. Μελωδία τώρα στο Ζου 90,8 έρχεται και παίζει.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Αν ήμασταν reality και υπήρχαν κάμερες, σίγουρα θα κάναμε πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης.
1: 100%.
0: Είμαστε ξεκάθαρα οι Καρντάσιαν. Δηλαδή, βρίσκουμε ένα θέμα και πλακωνόμαστε χωρίς λόγο. Αρχίζουμε, φωνάζουμε, θυμώνει, ένας κλαίει ο άλλος.
1: 0% σε δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι, τίποτα.
2: Με το που έκλεισε το μικρόφωνο. Με το που έκλεισε.
0: Και εγώ μετά βγαίνω έξω και τους βάζω και τους άλλους κατευθείαν. Ξέρετε τι είπε.
1: Πάμε στα νέα των ανεργών.
0: Βεβαίως.
1: Τι θέλετε να ασχοληθούμε, θέλετε να ασχοληθούμε λίγο με την Τούνη ή θα ασχοληθείς σήμερα?
0: Όχι, όχι, εγώ έχω άλλο θέμα.
1: Ωραία, λοιπόν, χθες έγινε ένα post αυτό από την... το αγαπημένο μου, έτσι.
0: Εγώ όταν το έστειλε, δεν το πίστευα το βράδυ.
1: Ναι, έστειλε, έκανε ένα post η Ιωάννα Τούνη σχετικά με το...
0: Ένα
1: το
0: story λέμε, έκανε.
1: Ένα story με το μαγαζί που θα ανοίξει στο Παρίσι, που τη έστειλε η φίλη της η Έφη Γκούτα, ότι θα βρίσκεται ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης για συνάντηση με το Μακρόν στο Παρίσι. Και λέει,
0: τη μέρα που είναι το opening του μαγαζιού.
1: Ακριβώς. Και λέει, κάνει ένα σχόλιο η Τούνη που λέει: σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Το παίρνει ο Μητσοτάκης. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε.
0: Παιδιά, είναι απίστευτο τι έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έκανε screen κανονικά το story της Ιωάννας Τούνη. Ο Μητσοτάκης το έβαλε στο προφίλ του και έγραψε: δεν το είχα στο πρόγραμμά μου, αλλά τώρα που το λέτε. Δηλαδή, απάντηση ήταν τόσο τρολ.
1: Τόσο τρολ απάντηση.
0: Θα το πω άλλη μια φορά: η ομάδα στα social media του Κυριάκου απλά σκίζει.
1: Επικοινωνιακά, εγώ το λάτρεψα αυτό το πράγμα.
0: Παιδιά, και εγώ καταρχήν τον ακολούθησε πόσο κόσμο θα θέλει από αυτό. Δηλαδή, πολύ νέοι.
1: Και προφανώς τη στείλαν άπειρα μηνύματα της Ιωάννας. Σου είχαν ο πρωθυπουργός, πρόσεχε τον Καντέμι, γράφανε.
0: Και σήμερα άπειρα AI, έτσι. Με την Ιωάννα με κρουασάν και να τρώει ο Κυριάκος και τέτοια.
2: Έχει αρχίσει και τρολάρει πάρα πολύ όλη αυτή την κατάσταση που τον λένε Καντέμι.
0: Εγώ πάντως
1: θέλω... σκόρδα και τέτοια.
0: Ναι. Θέλω να σας πω και να σας καταθέσω αυτή τη στιγμή ότι εχθές μετά το βίντεο που μου έστειλε ο Βασίλης, έστειλα μήνυμα στο Κυριάκο.
1: Και τι του πες?
0: Και προβλήθηκε.
2: Α,
0: το
2: είδε
0: ώρα πριν.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Μα την Παναγία.
1: Τι έστειλες,
0: δεν μπορώ να πω. Αυτά είναι προσωπικά τώρα, εντάξει.
1: Όχι, τον έβρισες.
0: Όχι, ρε.
1: Έλα, πρόεδρε.
2: Θα με βολέψεις.
1: Η Ριάννα αποχαιρετά το καλοκαίρι με άκρο σεξ φωτογράφηση. Έχω ακόμα φωτογραφίες να ανεβάσω. Με μία, πώς το λένε, φορούσε ένα μαύρο δαντελένιο κορσέ με λουλουδάτα σχέδια και ασορτή στρίγκα από τη συλλογή της εταιρείας Savage X Fendi.
0: Wow. Και θεωρώ από τις πιο sexy γυναίκες στην Ριάννα.
2: Είναι, παιδιά, πάρα πολύ.
0: Φοβερές καμπύλες, πολύ ωραίο πρόσωπο. Η γαζέλα δεν είναι.
2: Τι
0: είναι γαζέλα? Γαζέλα είναι κάτι άλλο. Αυτή είναι πιο καμπυλωτή, λίγο πιο.
1: Ναι, γαζέλα είναι ψηλή και αδύνατη.
0: Ναι, πιο ξέρα κι αν είναι.
1: Ψηλή πιο μπαμπάτσο.
0: Αυτή να είναι.
1: 38χρονη τραγουδίστρια τη γράφει εδώ το πρώτο θέμα. Θα σβήσω τραγουδίστρια, διαφωνώ.
0: Για ποια?
1: Και τη Ριάννα.
0: Τι θα βάλεις?
2: Πρώην τραγουδίστρια.
1: Πρώην τραγουδίστρια.
0: Άνεργη
1: τραγουδίστρια. Πού να πάμε τώρα? Άντε, σώστο, δεν είναι τα.
0: Άντε, εντάξει, αναλύσαμε πολύ την Ιωάννα την Τούνη. Πάντως, μπράβο τους που θα δώσει και δωρεάν φρέντο.
1: Σωστά, μπράβο ναι. Σε όλους τους Έλληνες.
0: Σε όλους τους
1: Έλληνες. Τι είμαστε Έλληνοι, κατσίμα, τι είμαστε Έλληνοι.
2: Ευχαριστίου.
1: Έξω από τα μαγαζί.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Έλα αυτό.
1: Θέλει να δυσκολεύει τη ζωή τη, κάνει και στα ισπανικά. Δεν τη φτάνει, α πούμε, ότι έχει μια δυσκολία, αν μιλάει μπουκωμένο
2: δρόμο. Το κάνει και ακόμη πιο δύσκολο. Πολύ εύκολο μα το κάνει, η αλήθεια είναι και σήμερα. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είπε με μπουκωμένο το στόμα η Κατερίνα. 2-3-10-2-32-9-08. Μα λέτε τον τίτλο του τραγουδιού. Σα χαρίζουμε κοσμηματάρα από τα καταστήματα Λαβή. Νέο δώρο και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Ναι, γεια σα. Προκολόκο.
1: Κατευθείαν.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
2: Έλα,
3: είναι η Μαρία από κέντρο τηλεφωνώ.
2: Μαρία μου, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι.
2: Μπράβο ρε μαράκι μου γλυκό, νομίζω το έχεις, γιατί κάτι άκουσα να πεις.
3: Λόκο.
2: Έλα ρε Μαρία, μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Ποιος το είπε εκεί πέρα δίπλα, κάποιος το είπε?
3: Μόνη μου, το ξέρω αυτό, έλεος.
2: Εντάξει,
3: έλεος.
2: Υπέροχο ο κόσμο.
0: Αμέσως την κατηγορήσετε πια.
2: Γιατί φάεις πληθυντικό, μίλησα.
0: Εσείς οι δύο.
2: Λοιπόν, ένα υπέροχο κόσμο λαβή έγινε δικό σου, Μαρία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Με νεύρα.

0: μία μας από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα.
7: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-400. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
19: Πες το.
20: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
19: Έλα, πες το.
20: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
19: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
21: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Πάπα ούτε. Ούτε. Λοιπόν, πάμε στην γκρινιά.
1: Ναι.
2: Η γκρινιά του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, προφανώς και θέλω λίγο να γκρινιάξω σήμερα με όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει με το νέο trend αυτό, το 90s, που πραγματικά ανοίγει στο Instagram και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Βλέπεις όλους τους άντρες σαν ένα Στάθης Ψάλτης, βλέπεις όλες τις γυναίκες σαν η Ρίτα Σακελαρίου στο «Εγώ δεν πάω». Μέγαρο θα μείνω με τον Πέδαρο. Και γενικότερα είναι όλοι σε μια τρελή χαρά. Είπα, θα το κάνω, το έκανα. Δεν γινόταν, δεν το κάνω κι εγώ. Έτσι. Αλλά ξέρετε που θέλω λίγο να εστιάσω. Ότι πραγματικά κάποιοι το κάνουν και είναι πάρα πολύ αστείο. Mm-hmm. Κάποιοι το κάνουν πάλι
3: Για να
0: βρουν άντρα. Πάει άλλη τώρα, την ξέρω. Δηλαδή κυκλοφόρη, την έχω δει έξω στην Τσιμπισκή. Την ξέρω πόσο είναι, τι είναι. Δεν γίνεται να μην γίνει ξαφνικά 2 μέτρα μέσα δαχτυλίδι και τώρα σαν, αυτό που είπα, σαν να βλέπω την τουαλίπα απλά με περμανάν. Δεν είσαι εσύ. Βάλε, να δέστε εδώ τώρα τα παιδιά τα δικά μας. Πραγματικά, δηλαδή τους είδα σήμερα. Νομίζω έχουν κερδίσει το trend αυτοί οι άνθρωποι. Ξεκάθαρα, παιδιά. Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning έχουν κερδίσει το trend, μας έχουν φτιάξει την ημέρα.
3: Πραγματικά, εγώ έχω κλάψει αυτό που λέγαμε πριν με την κυρία από πίσω, που είναι πίσω στην
0: παρέα. Ναι, την έχουν κάνει και αυτή τίποτα, είναι και αυτή έτσι. Λοιπόν, αυτά λίγο με το trend. Δεν ξέρω αν το κάνετε, δεν το κάνετε στο trend. Στείλε μας ένα μήνυμα στο Viper να μας πείτε. Γίνατε 90s παιδιά, έτσι, στο Viper του Σου.
3: Το 69 31 908 908, περιμένω τις αφάνες σας.

0: Rapping on Me και Jack Harlow, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την δεύτερη μας ώρα, παιδιά. Και προφανώς έχουμε σοκαριστεί από την είδηση που μόλις έχει σκάσει.
1: Φλάκα, τι ήταν αυτό τώρα, τη βόμβα.
0: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο που ακούει, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Ναι. Έχει διασταυρωθεί η είδηση, έχει παίξει ήδη στα πολύ μεγάλα site και κανάλια, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς.
2: Από ανακοπή στα 54 του, απίστευτο. Εντάξει, τεράστιος Γιώργος Μαζωνάκης, τι να πούμε.
1: Δεν το χωράει το μυαλό μας τόσο ξαφνικά, δηλαδή. Τι να πω.
2: Ένιωσε, λέει, μια διαθεσία και μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής από ανακοπή.
0: Η αλήθεια είναι ότι μόλις το διαβάσαμε και ακούσαμε κάτι, πιστεύαμε ότι μπορεί να είναι ψέματα, ναι, ότι μπορεί να μην ισχύει, ότι να είναι, ξέρεις, μια είδηση από αυτές τις fake. Πλέον το παίζουν όλα τα site. Είναι επίσημο ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιά. Τι να πούμε, να πούμε, παιδιά, συλληπιτήρια.
2: Συλληπιτήρια,
1: ναι.
2: Ο Θεός να τον αναπαύσει.
0: Πραγματικά ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό, ναι, και ήταν και, το κάνει και λίγο πιο δύσκολο όλο, γιατί το τελευταίο καιρό είχε περάσει ο άνθρωπος και δύσκολα και αυτά, και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break εμείς τώρα. Ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
6: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: πάει και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Music Events Live. Ελικοκίνου. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστή.
3: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
6: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
4: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διήμερου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two, ready?
10: Ready!
9: Okay.
11: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
12: 97,8
11: στο ίντερνετ
12: metropavlafm.gr.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
12: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
15: Zoo Radio.
16: 3.
15: Top 5. Νούμερο 5.
17: Don't stop, don't talk, just feel me.
15: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι έχουμε αυτή την τρίτη ώρα?
2: Αυτή την τρίτη ώρα έχουμε το γραμμάτο, το παιχνίδι μας για μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντέρλικατέσεν. Mm-hmm.
3: Έχουμε πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρεις. Viral είδηση. Αυτά.
1: Έχουμε και τζανάντο, παιδιά. Για το ξεκίνημα της τρίτης και τελευταίας ώρας εδώ στο Zoo 90,8.

0: Φάρε Williams, ζου 90,8, 15 μετά τις 6, guys.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, αν και είναι δύσκολο να σας καταλάβει κανείς, είστε ευγενικά και συμπονετικά άτομα με πολλές αναλλαγές στη διάθεσή σας. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ιακίμ και στην Κιάρα που έχουν σήμερα τη γιορτή.
0: Χρόνια
1: του.
0: Πολλά στην Κιάρα Φεράρι.
2: Να πούμε Φεράρι. Τα φιλιά μας στην Αλεξανδρούπολη Μέτρο FM 97,8. Βρείτε μας παντού. Έχουμε και τα social, Zoo Radio. Δείτε μας και εσείς με αυτό το trend που έχουμε κάνει με τα μαλλιά, τις χέτες, τα
0: σακελαρίου, τα διψάλτη και τα σχετικά.
1: Και ήρθε η ώρα για τις πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε. Εγώ όμως θα σας τις πω. Η Κλεοπάτρα, παιδιά, έζησε πιο κοντά στην εποχή του iPhone παρά στην κατασκευή των πυραμίδων.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, ρε.
1: Δεν το έχουμε ξαναπεί.
0: Το έχουμε ξαναπεί, Κατέρνη.
1: Ναι. Για κάποιους που δεν ακούσανε, μπα.
0: Γιατί νευριάζεις, δεν είπα τίποτα. Δεν είπα και καμπούρα.
1: Την ώρα. Και επίσης, στα αρχαία ελληνικά συμπόσια, πολλές φορές το κρασί αραιωνόταν. Το να πίνει όμως κάποιος σκέτο κρασί θεωρούνταν βάρβαρη και υπερβολική συνήθεια.
0: Έπρεπε το κάνεις με νερό, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τον έρωναν. Υπήρχε μάλιστα, λέει, ειδικό αγγείο όπου γίνονταν οι ανάμειξοι.
0: Ο νερωτής.
1: Κρατήρας, λέει. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε άλλη μια επιτυχία που έρχεται να παίξει, παιδιά. Είναι το Adore You. Και παίζει και αυτό δυνατά στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην κίνηση δεν έχουμε τώρα, Βασίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω λίγο, παιδιά, να σας πω πως αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε έτσι εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε, ρε παιδί μου, στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα λοιπόν της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν τώρα χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σας συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλείτε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Τέλειο! Αν είναι απαραίτητη τώρα η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τηλεοφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή είναι φορτωμένη, έχετε χρόνο να απολαύσετε τη θάλασσα και στον περιφερειακό. Και στα νοσοκομεία παραμένει το πρόβλημα. Προς τα ανατολικά, αυτά.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στη viral είδηση της ημέρας, όπου ένας άντρας μπήκε σε τράπεζα στο Kansas City, πήρε περίπου 3.000 δολάρια και έκανε, παιδιά, αυτή τη ληστεία για να γλιτώσει από τη γυναίκα του. Πήρε τα λεφτά, τέλος πάντων, κάθισε στο λόμπι, περίμενε την αστυνομία και όταν συνελήφθη, αποκάλυψε αμέσως την ταυτότητά του και εξήγησε πως δεν είχε σκοπό να διαφύγει. Αλλά τελικά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, γιατί καταδικάστηκε σε κατοίκον περιορισμό. Του καημένο, τι έπατε. Σου λέει, θα ληστέψω, θα μπω φυλακή, θα γλιτώσω. Τελικά δεν γλιτώσω.
0: Αλλά πάρτα. Λοιπόν, τι έχουμε, Βασιλή?
1: Έχουμε νέο τραγούδι από Tame Impala, είναι το Loser.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: πες του.
1: Τίποτα, όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο στο θέμα μου.
2: Ναι.
0: Καταρχήν να πω ότι μόλις έσκασε φωτογραφία που ανέβηκε από την Ντάτ Λίλι που περιμένει το πρώτο της παιδί. Είναι έγκυος. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσφατα είχα μπει στο προφίλ της να δω άμα ανέβασε κανένα βιντεάκι στο YouTube.
0: Δεν ανέβαζε, νομίζω.
1: Δεν ανέβαζε, είχε πάρα πολύ καιρό και λέω που χάθηκε αυτό.
0: Και έγραψε ο Κοψιάλης από κάτω. Καλά, το είχα καταλάβει εγώ γι' αυτό.
2: Αυτή με ποιον είναι, δεν είναι χωρισμένη
0: πρόσφατα. Όχι, είναι εντάξει. Είναι
1: με ένα μπασκεμπολίστα, νομίζω είναι.
0: Πάρα πολύ καιρό είναι με το συγκεκριμένο παιδί. Τώρα πάμε στο σημαντικό όμως θέμα της ημέρας. Το οποίο αφορά την Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Απίστευτη ταλαιπωρία και τα πρώτα απρόπτωτα στο ταξίδι της επιστροφής στην Ελλάδα για την Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο αποφάσισε να μοιραστεί τις αληθινές λεπτομέρειες αυτής της εμπειρίας με τους φίλους στο διαδίκτυο μέσα από μια ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό. Η ταλαιπωρία ξεκίνησε με μια χαμένη πτήση, γεγονός, παιδιά, που αποδιοργάνωσε πλήρως το αρχικό της πρόγραμμα, αλλά και προκάλεσε αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε επόμενες ανταποκρίσεις. Σαν να μην έφτανε όλο αυτό, ακούστε λίγο το χειρότερο. Η αλλαγή των εισιτηρίων, γιατί έχασε τις πτήσεις, είχε ως αποτέλεσμα, μαντέψτε.
1: Τι.
0: Να χάσει τη θέση της στην business class. Έτσι αναγκάστηκε να ταξιδέψει.
2: Με την πλέπα!
0: Έτσι αναγκάστηκε να ταξιδέψει.
1: Τον Κοσμάκη.
0: Υπό πολύ πιο άβολες συνθήκες για τις υπόλοιπες ώρες διαδρομής.
2: Συμπάσχουμε. Όχι με την Ιλιάνα, παιδιά.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαν τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε!
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγχρονη το μισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Πες το, πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το.
11: Πες το.
12: Ζου Radio.
11: Ζου 90,8.

0: Take me there και Daddy στο Zoo 90,8. Πάμε στο παιχνίδι μας.
1: Πάμε στο παιχνίδι μας, είναι το γραμμάτο. Θα σας δώσει ένα γράμμα η Κατερίνα. Ελπίζουμε εύκολο. Εσείς έχετε 10 δευτερόλεπτα για να μας πείτε τρία πράγματα που ξεκινούν από αυτό το γράμμα. Ωραία. 2310-232-908. Ο πιο γρήγορος που τολμάει να παίξει μαζί μας, που έχει τα κότσια, που έχει την ικανότητα, θα κερδίσει μια δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Der Delikatessen.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε καλείτε από τώρα, παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Η Κατέρινα θα πει Α, εσείς θα πείτε κάποιες δεμή stop και το γράμμα που θα σας αντιστοιχεί. Θα έχετε τα δευτερόλεπτά σας για να πείτε τρία αντικείμενα, τρία πράγματα από αυτό το γράμμα. Παραδείγματος χάρη, Α. Ανανάς, ασανσέρ,
1: αβοκάντο,
0: αβοκάντο, ανεμιστήρας, τι άλλο, οτιδήποτε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις.
2: Είμαι μια χαρά, εσείς πώς είστε.
0: Μπράβο ρε Γιάννη, πάντα καλά ευχόμαστε να είσαι και εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις το γραμμάτο μας παιχνίδι.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πες γράμμα, Κατερίνα.
3: Αλφα.
2: Στοπ.
3: Λάμδα.
0: Τρεις λέξεις από λάμδα. Τρία αντικείμενα από λάμδα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα, φίλε μου. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Λάμπα. Λαμπάδα. Λάστιχο.
0: Μπράβο! Το ζήσα λίγο παραπάνω και έκλεισε η φωνή μου. Χάρηκα πιο πολύ και από σένα, φίλε Γιάννη.
2: Γιατί
0: εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθιοι.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί με αυτήν που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα δεν αφήνει άνθρωπο να κερδίσει. Γι' αυτό χάρηκα. Γι' αυτό χάρηκα. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό για να σου ενημερώσουμε για το δώρο και εμείς πάμε γρήγορα σε επιτυχιάρα.

0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε διότι έχουμε και το. Α, το μαλλί μου γιατί έγινε έτσι, ρε.
1: Αχ, πώς.
0: Το είδα στην κάμερα και τρόμαξα. Σαν τσιτσιφιόγκος. Έχουμε και το πάρτι του ομίλου σήμερα. Οπότε η Κατερίνα πρέπει να φύγει τρέχοντας. Είναι αυτή η μοναδική ευκαιρία που μπορεί να γνωρίσει κάποιον.
1: Να σου πω κάτι, αν ήταν να γνωρίσω κάποιον στην έκθεση, θα τον είχα γνωρίσει εδώ και 5 χρόνια.
0: Πας κάθε χρόνο, έρημη μου, τίποτα.
1: Ναι, κάθε χρόνο πάω.
0: Γιάννης, πας, Γιάννης, γυρνάς. Πίσω, Γιάννη, τα ξύλα. Δεν πειράζει, φέτος μπορεί να είναι η τύχη σου. Πάνε και εσύ λίγο παρέτηση. Είσαι λίγο πιο σεξι
1: σήμερα. Σε ποιο περίπτερο να πάω.
0: Βρε, πάνε στο. Έχει ένα με γυμναστήριο εκεί που είναι όλοι τέτοιοι.
1: Με γυμναστήριο.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Θα δούμε. Θα πάω και θα κρίνω.
0: Πάνε στα σουβλάκια, και ένα περίπτερο με σουβλάκια.
1: Ωραία, στα σουβλάκια. Πιο λαϊκά παιδιά.
2: Βλέπει σου κάνει δύσκολη με το γυμναστήριο. Ξέρουμε ότι κοιτάει με του κοιλιακού και τα μπράτσα. Έχει πετάξει σήμερα για το φόη τη έξω.
0: Θα περάσει σίγουρα από το γυμναστήριο σήμερα, το γνωστό. Και μετά ξέρει θα πάει. Στι κεφαλογραφιέρε του κριτικού.
1: Πολύ μακριά πέφτει
0: και για να φάει τζάμπα και για να.
2: Θα φάει καμία σφακιανή μαδάρα.
0: Άρα μην αντέχω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα χάλια μας και σήμερα. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Το βράδυ κλείνουμε το κορίτσι μας, την Έλληνα Τυρόκα. Και φυσικά το πρωινό, παιδιά, ξεκινάει 7 η ώρα με την πιο τρελή παρέα από όλους. Με τα πιο καλά παιδιά, τα πιο τρελά που κερδίσαν το trend.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα το 90s. Bill Nikes and the. Δεν μπορώ να του βλέπω, ό,τι παναγία γελάω. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Τι ήταν αυτό?
2: Κάτι πάντα έπαιξε.
0: Α, νόμιζα. Παιδιά, 7 η ώρα έρχονται εδώ πέρα. Έτσι, Bill Nikes ήταν συμβλάχου και σκάτζ. Κάθε μέρα η καλύτερη πρωινή παρέα σα. Λοιπόν, αποφασίσαμε να κλείσουμε φυσικά με τον τεράστιο Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ναι.
0: Και την είδηση, με αυτή την είδηση που μας σόκαρε πραγματικά ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα από ανακοπή καρδιάς. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
2: Τεράστιος Γιώργος Μαζονάκης, φοβερά τραγούδια. Έχουμε ξενυχτήσει μαζί του, έχουμε πιει μαζί του.
0: Πολύ στενάχωρο αυτό που μάθαμε σήμερα, η αλήθεια είναι. Οπότε, παιδιά, επειδή ο Γιώργος Μαζονάκης, ξέρετε, έζησε μια ζωή στο τέρμα, αποφασίσαμε να κλείσουμε και εμείς σήμερα με το τέρμα. Βάλτε το κι εσείς στο τέρμα και πάμε όλοι μαζί να κλείσουμε με.

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες. Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλα και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
3: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
3: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
3: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
3: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες λέοντος οφού 3.
3: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε

0: δώρα και εκπλήξεις.
1: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
2: Στον εξωτερικό χώρο του Grandma Zoo της Θέρμης.
3: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
4: Και φυσικά

0: Ο Ζου 90,8 προτείνει. Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, one, two, ready? Ready!
8: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
9: 97,8
1: στο ίντερνετ
9: metropavlafm.gr.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική.
10: Δεν κρατιόμαστε άλλο.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα
10: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
11: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
11: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
5: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Μέτρο 97,8. Ο μεγάλος στα FM.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, 1, 2, ready?
4: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, 1, 2, ready?
4: Ready!
3: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check, one, two. Ready?
3: Ready?
2: Okay.
4: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Μέτρο Παύλα FM.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.